Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος.

0: μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610434692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
6: Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
8: Νεχροί και φίλοι.
9: Ναι, ήταν απίστευτο αυτό που έκανε. Πραγματικά ο άνθρωπος ήταν ήρωας. Ένας πραγματικός ήρωας.
8: Δεν ήθελα να επεξέλθω περισσότερο, αλλά ακριβώς όπως το είπατε, και εδώ δείχνει το μέγεθος της μαχητικής αξίας και του φρονήματος του Έλληνα αεροπόρου. Ό,τι και να πάρουν και δημοστιμόπλια να πάρουν οι Τούρκοι, εμείς θα είμαστε οι τελευταίοι που θα κάνουμε την τελευταία προσγείωση.
10: Ο κύριος Γιώργος Φίλης.
9: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Real FM. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχείριο.

Δεν έπρεπε, δεν έπρεπε να το πω αυτό. Ήταν εγώ, το σηκώθηκε και φύγε. Πάει. Τι είναι, τι προλάβαμε. Έφυγε. Τι το πάμε. Ναι, αλλά έχασε το δεύτερο. Η Τζαμπεζόγλη προφανώς και είχε κανονίσει τώρα μια επαγγελματική υποχρέωση από αυτές που δέχονται αναβολή και αποχώρησε ελάχιστα νωρίτερα, ελάχιστα για λίγα λεπτά. Θα είναι ξανά μαζί μας κανονικά τη Δευτέρα στο πόστο της.

0: Για εσάς τώρα λοιπόν που κάνετε το έτσι χαλαρά με τον καφέ ή ενδεχομένως έτσι κάπου ίσως σε μια όμορφη παραλία ή σε ένα μπαλκόνι, εν πάση περιπτώσει την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό κόσμο, στο real.gr αυτή την ώρα θα βρείτε ως είπε ο Πρωθυπουργός για την τιμή των καυσίμων, ως ανακοίνωση δηλαδή, τον λόγο του Νίκου Ανδρουλάκη, του Πρόεδρου Πασόκ, η ακρίβεια είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ρεπορτάζ για τις τρεις συλλήψεις, για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και όσα ακολουθούν. Το θέμα που σας περιγράφαμε νωρίτερα με την Ρίτσα, τον δρόμο στον αέρα, έσπασε το παράθυρο αεροπλάνου την ώρα της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Αλλά βεβαίως και την ενοχή των δύο από τους τρεις αστυνομικούς για τον βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Α, καλώς τον να... και έλεγα, πότε θα γίνει αυτό. Δεν θα μιλήσει. Για να δω. Έχει ξανασυμβεί αυτό. Να ξέρεις, αυτό το είναι το... το είχα αποθυμένο πολλά χρόνια. Ε? Ναι, έστω για λίγα λεπτά, γιατί η ραδιοφωνική μας ύπαρξη. Μπάμπης Παναδημητρίου.
1: Θέλω να σε ακούσω μέσα στο στούντιο, γιατί κουράστηκα να σε ακούω εκτός στούντιο.
0: Ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του. Η Ρίτσα δεν άρεσε.
1: Δεν σου κάνω δηλαδή, μόνο την πιζόγλη θέλεις.
0: Όχι, εσένα θέλω.
1: Μάλιστα.
0: Εσένα θέλω. Να σου πω.
1: Έλα.
0: Πώς πάει η εκπομπή με το Μάνο Νιφλή?
1: Με το Μάνο πάει περίφημα, αλλά σήμερα θα μου τον στερήσουν.
0: Θα σε μόνο σου.
1: Ναι. Και γι' αυτό μπήκα μέσα να τακτοποιήσω λίγο τις οθόνες μου και τα λοιπά. Κάποτε λέγαμε εσύ, τα χαρτιά μου.
0: Κάνε τη δουλειά σου εσύ. Και ναι, θέλω λίγο να μου πεις, επειδή κάθεσαι τώρα εκεί.
1: Πάντως μου έκανε εντύπωση αυτό. Ναι. Θα το πω και μετά, θα το σχολιάσω. Αλλά πάντως ναι, το ότι πού και πού αντιδρά ο Μητσοτάκης λίγο πιο δημιουργικά, όπως αυτή τη φορά ναι, που λέει: έχω μια ενέργεια με τα δηληστήρια να μειώσουν 10 λεπτά τη βενζίνη, 5 το πετρέλαιο. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν θυμάμαι και εγώ πόσες φορές το έχουμε συζητήσει εδώ και με τον Μάνο Νιφλή.
0: Γιατί δεν το κάνει, εννοεί συχνά.
1: Ότι ρε παιδί μου, σε έκτακτες περιστάσεις. Γιατί ναι, εδώ ζούμε μια έκτακτη περίσταση. Έτσι, τώρα, πού να σκεφτεί κανείς ότι ο Τραμπ, οι Ιρανοί, άλλοι τρελοί τούτοι, όλα αυτά τα πράγματα. Και πάνω που περίμενες ότι θα πάει προς τα κάτω, θα πήγαινε αμέσως, όλα αυτά τα έχουμε πει δεκάδες φορές. Αλλά συμβαίνει κάτι το οποίο θα σου κρατήσει τα καύσιμα ψηλά στις βενζίνες, έτσι, ναι, στη, ναι, στο πρατήριο, για άλλο έναν μήνα, ενάμιση μήνα, κανείς δεν ξέρει και πάλι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το να αντιδράς γρήγορα σε αυτά, αυτό το έχασε η κυβέρνηση, νομίζω, όταν ξέσπασε. Όταν ξεκίνησαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικάνοι να βομβαρδίζουν το Ιράν.
0: Εδώ λες ότι είναι γρήγορη η αντίδραση.
1: Εδώ νομίζω ότι είναι πολύ πιο γρήγορη η αντίδραση.
0: Είναι γρήγορη μετά την εκεχηρία, εννοείς.
1: Ναι, και πάλι βέβαια θέλει κάποιες μέρες για να τελειώσουν οι συνεννοήσεις, να δώσουν τα δηληστήρια φθηνότερο καύσιμο.
0: Γιατί ξέρεις, ο κόσμος, το βλέπεις και εσύ, διαμαρτύρει το τι γίνεται, ρε παιδιά. Αυτοί δεν έχουν μάθει την εκεχηρία, ας πούμε, στα πρατήρια, στα δηληστήρια.
1: Ναι, εντάξει, ο κόσμος καλά κάνει και διαμαρτύρεται, διότι ο κόσμος είναι στενάχωρα με τα πράγματα, δεν του βγαίνουν. Mm. Αλλά προφανώς δεν είναι, υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι. Αλλά στους αντικειμενικούς λόγους, γι' αυτό χρειάζεται το κράτος. Εγώ ως παλιός και πιστός φιλελεύθερος, ανεξαρτήτως αποχρώσεων, γιατί φιλελεύθεροι έχουμε αποχρώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε
0: ναι,
1: όλοι οι ίδιοι.
0: Αλλά κοινός παρανομαστής ο φιλελευθερισμός όμως.
1: Ναι, αλλά ο φιλελευθερισμός λέει ότι πρέπει να είσαι ισχυρό, μεγάλο κράτος, όχι μεγάλο σε έκταση, όχι να παρεμβαίνει παντού, να παρεμβαίνει εκεί που χρειάζεται, όταν χρειάζεται. Α, όταν το κάνει αυτό, λέω μπράβο. Κάτι έκανε. Αυτό ήθελα να πω. Δεν...
0: Όχι, και εγώ ήθελα να σε ακούσω, γιατί και σε διαβάζω και στη Real News και στο Liberal και σε ακούω και λέω αν έχω τη δυνατότητα να θέσω αυτό το ερώτημα. Γιατί καθυστερούν. Εσύ λες όμως ότι υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο είναι αναγκαίο.
1: Αλλά πρέπει να... αυτό να είναι πάρα πολύ γρήγορο. Είναι ναι, και προς το συμφέρον των δηληστηρίων. Ξέρεις, τα ελληνικά δηληστήρια είναι φθηνότερα των άλλων δηληστηρίων. Δηλαδή, κοίταγα τους μέσους όρους τώρα, τους τελευταίους τρεις μήνες. Παραμένει αυτό, το ήξερα και από παλιά. Πουλάνε, ξεκινάει η τιμή δηλαδή από το δηληστήριο λίγο φθηνότερα από ότι ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Μπαίνουν μετά οι δικηφόροι, στους οποίους εμείς είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Για χύψη Z λόγους τώρα. Μην κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ναι, ναι. Οπότε πηγαίνουμε πάνω στην τιμή. Η Ευρωζώνη είναι λίγο πιο χαμηλά από εμάς, εμείς είμαστε λίγο πιο πάνω.
0: Μνημόνια λέγονται οι λόγοι που λέει ο Μπάμπης, έτσι. Το λέω για να μην νομίζετε ότι το αποφύγαμε. Απλά δεν έχουν το.
1: Λέγεται άδεια ταμεία, λέγεται.
0: Και άδεια ταμεία.
1: Εμείς. Άδεια ταμεία είναι, παιδιά. Ναι. Άδεια ταμεία τα οποία τα γέμισαν με ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Και τότε, εκείνες τις μέρες που τα ζούσαμε εμείς, που είμαστε λίγο διαστραμμένοι από κοντά, κάθε φορά που η κυβέρνηση έλεγε ένα όχι στην Τρόικα, η Τρόικα έλεγε: OK, εντάξει, να βάλω 2 λεπτά στη βενζίνη.
0: Και μετά οι δικοί μας λέγανε ναι, βάλε.
1: Και γι' αυτό και έβαλαν. Έτσι, και γι' αυτό και έβαλαν όλοι. η τελευταία αύξηση έγινε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά επειδή ξέρω ότι πρέπει να φύγει και εσύ δουλειά, έχει να κλείσει μια εφημερίδα.
0: Εφημερίδα σήμερα με τον κύριο Σαλεμή κάτω να δώσουμε τη μάχη. Και έχουμε και εξαιρετικό άρθρο από τον κύριο Παπαδημητρίου, να ξέρετε, για τη διάλειμμα. Και μετά είναι και η εκπομπή του.
1: Ναι. Εδώ περάσουμε μαζί.
0: Ποιο ήρθε? Όχι. Μόνο στάσε. Μπάμπη Παπαδημητρίου ακολουθεί. Σα ευχαριστώ όλε και όλου. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από Δευτέρα.
1: Bye bye.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
9: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένος μαζί σου.
10: Φοχώρη Λάρισσας, μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι λόγω των πυκνών καπνών. Η αντικατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Τρίτη, έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σε εξέλιξη, ένα στρομική επιχείρηση των γερμανικών αρχών έξω από σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο, που ένοπλος κρατά όμοιρο μια γυναίκα. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δραστή. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει θέσει στο Ιράν προθεσμία έως σήμερα, προκειμένου να προχωρήσει δημόσια δήλωση ότι τα στενά δορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη θα πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Τηρήσαμε τη συμφωνία Κεχηρίας, υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ισπανία που απέκλεισε με 2-1 το Βέλγιο. Στον ημιτελικό την προσεχή Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Στο Στίβο και στο Diamond League που έγινε στο Μονακό, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε στο μήκος με 8 μέτρα και 61 εκατοστά που αποτελεί την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
12: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
13: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή. Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα. Φρέσκα. Ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1. Στην παραλία Προαστίου. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: καλημέρα, φίλες και φίλοι. Είπαμε καλοκαιρινό ωράριο, επειδή έχουν σπάσει τα τηλέφωνα εδώ από το πρωί. 8-11 κάθε Σάββατο και Κυριακή όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, πρώτα Θεός. Σε μένα. Ζωντανό πρόγραμμα, ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Ξεκίνησε το live πρόγραμμα, το ζωντανό πρόγραμμα, για να τα λέμε στα ελληνικά. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο, με όλη την ομάδα παρατεταγμένη εντός και εκτός. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Όλο το καλοκαιράκι 8-11 και από Σεπτέμβριο ξανά 7-10. Γιώργος Ζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, Γιώργο. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα. Και ο Θεοδωρής Αξελός, ο συνάδελφος και φίλος. Ο γιος του φίλου μας, του Χρήστου του Αξελού, στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Πολλά τα μηνύματα, η ώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά. Φαίνεται ότι θα έχουμε ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, μακάρι. Θα ανέβει και η θερμοκρασία, όχι στα επίπεδα καύσωνα, αλλά κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Θα μας τα πει αναλυτικά ο κύριος Καντερές στη συνέχεια. Θα πέσουν οι βοριάδες και θα είναι πιο έντονο το αίσθημα της, η αίσθηση μάλλον, όχι το αίσθημα, η αίσθηση της ζέστης και της υγρασίας. Λιγότερο υγρασία, θα ενισχυθούν λίγο οι βοριάδες, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ωστόσο, θα φύγει ο νοτιάς, ο οποίος ήταν ενοχλητικός τις τελευταίες μέρες και έφερε και κάποιες βροχές. Καλοπροαίρετες, καλοδεχούμενες οι βροχές, αρκεί να μην είναι καταστροφικές. Τώρα θα μου πείτε το καλοκαίρι τι καταστροφικές βροχές να έχει. Χρειαζόταν η γη λίγο να μουλιάσει. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο, φίλες και φίλοι, 11 Ιουλίου. Είμαστε στα μέσα Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού ουσιαστικά. Και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σε πολιτικό επίπεδο, που φαίνεται ότι θα είναι ένα διαφορετικό καλοκαίρι. Σας έχω πει ότι ο Πρωθυπουργός από το δικό μου ρεπορτάζ θα αποφασίσει μετά τον 15 Αύγουστο για εκλογές. Είναι 50-50 το πράγμα. 50% να πάει σε εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, παρά τις διαψεύσεις, και 50% να εξαντλήσει την τετραετία και να πάει εκεί στα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Θα επιστρέψει από τα διακοπάς του. Θα πάρει τις μετρήσεις που τον ενδιαφέρουν, τις πανελλαδικές έρευνες, θα δει πού πάει το πράγμα, θα δει πώς είναι τα πράγματα και σε διεθνές επίπεδο, πώς θα έχουν εξελιχθεί τα διεθνή γεγονότα, κυρίως στον Περσικό κόλπο, που επηρεάζουν άμεσα την ενέργεια, την καθημερινότητά μας. Θα δει και μερικά ακόμα πράγματα, σε τι κατάσταση, αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση οι αντίπαλοι, και θα μπουμπουνίσει τις πρόορες εκλογές. Εάν δεν το αποφασίσει, εκεί μετά τον 15 Αύγουστο δεν θα πει το παραμικρό και θα πάει στο τέλος της τετραετίας. Είναι 50-50 οι πιθανότητες. Μην ακούτε ότι κάποιος ξέρει με βεβαιότητα τι θα γίνει από τώρα. Δεν ξέρει, γιατί δεν έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Δύο μεγάλες ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ χθες. 16 χρόνια μετά, οι αρχές έφτασαν στα τρία πρόσωπα που κατά την δικογραφία ευθύνονται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο με AI, καταθέσεις και ένα email που έδωσε με λεπτομέρεια ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Μάλιστα, λένε οι πληροφορίες ότι το πρόσωπο που κάρφωσε τους τρεις, οι οποίοι τότε ήταν πιτσιρικάδες και συμμετείχαν σε αυτή τη δολοφονική επίθεση, είναι ένα πρόσωπο που ξέρει καλά τον χώρο της τρομοκρατίας, ή μάλλον το πούμε διαφορετικά, ένα πρόσωπο που ξέρει καλά τον χώρο που κινείται στις παρυφές της τρομοκρατίας. Θα δούμε κατά πόσο έχει δεθεί η υπόθεση. Την τρίτη απολογούνται οι δύο εμπλεκόμενοι. Η τρίτη είναι μια γυναίκα για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία. Πώς και τι ακριβώς δεν το γνωρίζω. Θα μας τα πούν οι αστυνομικοί μας συντάκτες στη συνέχεια. Αρκετά θέματα σε πολιτικό επίπεδο που θα σχολιάσουμε μετά, και με την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αλλά και μετά την αντιπαράθεση χθες του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια στη Βουλή, μετά από ερώτηση στην ώρα του Πρωθυπουργού που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και βέβαια τις εξελίξεις που περιμένουμε σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Παύλο Πολάκη να είναι όχι απλά το φαβορί, αλλά μάλλον το πιθανότερο σενάριο διαδοχής του κυρίου Φάμαλου. Δεν τα πήγε πολύ καλά ο κύριος Φάμελος. παραιτήθηκε, ενώ το σχέδιο ήταν διαφορετικό, να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος, να παραιτηθεί ο ίδιος και όλοι μαζί να πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα. Φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν τους πολύ θέλει στο νέο κόμμα, δηλαδή όλους αυτούς που σχετίζονται με τον κύριο Φάμελο, την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά, τον κύριο Πολάκη και άλλα πρόσωπα τα οποία διετέλεσαν υπουργοί στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον δεν τους πολύ θέλει στο καινούριο μαγαζί. Φαίνεται λοιπόν ότι σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή ο κύριος Πολάκης θα έχει το πάνω χέρι, και πώς να μην το έχει αφού παράτησε το κόμμα Σύξυλο ο κύριος Φάμελος και έφυγε. Μεγάλο φιάσκο η ιστορία αυτή. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα έχουμε εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ που συρρυκνώνεται συνεχώς, αλλά στην περίπτωση που ο Πολάκης αναλάβει το κόμμα αυτό, λένε κάποιοι φίλοι μου δημοσκόποι ότι έχει πιθανότητες να μπει στην επόμενη βουλή και να κόψει ένα ποσοστό δυναμικής του νέου κόμματος Τσίπρα, γιατί απευθύνονται στην ίδια ιδεολογική δεξαμενή. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά μετά τις 9:30 και θα δούμε και τι επιπλέον πληροφορίες έχουμε από αυτού. Τώρα, ξεκινάμε φίλες και φίλοι με τον Μιχάλη Χρυστοδουλίδη, τον καλό φίλο ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Και σε λίγο θα πούμε καλημέρες στις φίλες ακροάτες και τους ακροατές που έχουν στείλει από νωρίς τα μηνύματα. Αλλά ο Μιχάλης έχει να μας πει τα τελευταία νέα όσον αφορά και τις ανατροπές που έχουμε στο Bread, όπου εμφανίζεται αύξηση, και στο φυσικό αέριο, και πώς πάνε τα πράγματα εδώ, στην Αντλία, στα καύσιμα.
1: Γιάννη, δεν φαίνεται, ρε παιδί μου, να ηρεμεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Είδαμε ξανά χτυπήματα στα στενά του Ορμούς. Ήδη έχει ανακοινώσει ο Τραμπ νέες κυρώσεις κατά του Ιράν. Όλα αυτά δημιουργούν πολύ υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας, κυρίως στον Brent. Ενώ ήταν, θυμίζω, την προηγούμενη εβδομάδα κάτω από 70 ευρώ δολάρια, συγγνώμη, κινούταν το βαρέλι. Τώρα πλησιάζει τα 75, τα 76, ενώ το φυσικό αέριο σχεδόν αγγίζει τα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Ναι, το οποίο καταλαβαίνει διαμορφώνει πολύ υψηλές τιμές και και στη λιανική, αλλά και κυρίως στην ηλεκτρική μεγαβατόρα. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από Δευτέρα, μάλλον θα εφαρμοστεί μία οριζόντια μείωση 10 λεπτά στη τιμή του λίτρου της βενζίνης και 5 λεπτά στη τιμή του λίτρου του ντίζελ. Όμως οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι είμαστε σε πορεία κλιμάκωσης των τιμών, αύξησης των τιμών, που σημαίνει ότι θα ξεπεράσουμε τις επόμενες μέρες τα 2 ευρώ η βενζίνη. Άρα με τα 10 λεπτά που θα υπάρξει η επιδότηση θα κινηθεί γύρω στο 1,90, ίσως και λίγο παραπάνω, για τη βενζίνη μιλάμε πάντα. Το ντίζελ με 5 λεπτά θα κινηθεί γύρω στο 1,75 περίπου.
0: Αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, μετά από συνεννόηση με τα δηληστήρια, πώς θα αποτυπωθεί δηλαδή στην πράξη, στο πορτοφόλι μας?
1: Στην Αγγλία, κανονικά. Δηλαδή η μείωση αυτή θα περάσει.
0: Μείωση 10 λεπτών στο λίτρο.
1: Το λίτρο,
0: με τις αυξομοιώσεις που υπάρχουν, αυτό δεν καταλαβαίνω. Ναι, πώς θα το αντιληφθούμε εμείς?
1: Όχι αυξομοιώσεις, με τις αυξήσεις εννοείς.
0: Με τις αυξήσεις, ναι.
1: Ναι, εντάξει, ουσιαστικά θα εξανεμιστεί αν δηλαδή συνεχιστεί αυτή η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο που θα τα ξεπεράσει, γιατί έτσι και αλλιώς σου θυμίζω, Γιάννη, όταν είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, όπου είναι και αυξημένη και η τουριστική κίνηση, πάντα να ξέρεις οι τάσεις είναι ανωδικές. Πόσο μάλλον τώρα που βλέπουμε.
0: Μισό λεπτό για να το καταλάβω. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε χθες ότι ως το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Αυτή η έκπτωση θα υπολογίζεται σε οποιαδήποτε τιμή καυσίμου. Είτε είναι 2,5 ευρώ, είτε είναι 2, είτε είναι 90.
1: Είτε πάει 2,5 ευρώ το λίτρο, είτε πάει 2.
0: Άρα πώς θα εξανεμιστεί από τις αυξήσεις, αφού θα υπολογίζεται σε οποιαδήποτε τιμή? Αυτό δεν καταλάβω.
1: Ότι επειδή θα υπάρξει αύξηση ουσιαστικά, δεν θα είναι λίγο, δηλαδή αυτή
0: κατάλαβα,
1: η μείωση των 10 λεπτών, με αυτή την έννοια σου λέω, διότι σου λέω, μπαίνοντας στην καρδιά του καλοκαιριού, πάντα παραδοσιακά.
0: Να σου πω κάτι, τώρα, και ποιος θα το τηρεί αυτό? Εδώ είναι ελεύθερη πλέον η αγορά, ο καθένας τιμολογεί ό,τι θέλει.
1: Είναι ένα καλό ερώτημα, Γιάννη, που κάνεις, γιατί ποιος θα το τηρήσει και τελικά πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη, όπως πολύ σωστά το λες. Εντάξει, τώρα θα δείξει από Δευτέρα.
0: Θα δείξει από Δευτέρα. Τώρα, μας είπες για το αέριο, ότι είναι πάνω από 15%. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Σημαίνει πολλά για το ρεύμα, γιατί τώρα εμείς είμαστε στο καλοκαίρι και η Ευρώπη.
1: Κοίταξε, Γιάννη, μάλλον στον Αύγουστο, με μια τέτοια αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής του φυσικού αερίου, θα επηρεάσει σίγουρα και την χοντρική αγορά του ρεύματος, άρα και τα τιμολόγια της λιανικής. Και επειδή θα υπάρχει αυξημένη κατανάλωση λόγω των κλιματιστικών, το ξέρεις, όταν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αυτό δημιουργεί ανωδικές τάσεις στη τιμή του ρεύματος, που σημαίνει ότι θα έχουμε ήδη τις πρώτες 10 μέρες, για να σου δώσω να καταλάβεις, του Ιουλίου, έχει ανέβει η τιμή της χοντρικής αγοράς σε σχέση με τον προηγούμενο και θα ανέβει κι άλλο. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει μόνο με την κρίση, αλλά είπαμε με τη γενικότερη αύξηση της ζήτησης. Γενικώς ο Αύγουστος είναι μήνας με αυξημένες τιμές πάντα.
0: Την καλημέρα μας, Μιχάλη, εξαιρετικός όπως πάντα, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά, Μιχάλη Χρυσοδουλίδη, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο που μου έστειλε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, Παλιό μου αμάξι.

Καλημέρα στην κυρία Αποθητή που μας στέλνει την καλημέρα της από τη Σαντορίνη. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή, καλημέρα. Για να φωτίσει κάθε μας σκιά. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον Κώστα και τον Χρήστο. Να είστε καλά, παιδιά. Να πω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό φίλο ακροατή. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να σε πάντα καλά, Κωνσταντίνε. Τα φιλιά μας τα παιδιά των Μεγάρων και του Αλεποχωρίου. Καλημέρα στην ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της.

Καλημέρα στον κύριο Αντωνίου. Κρατάμε την ερώτηση προς την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη για το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα την έχουμε μαζί μας. Σήμερα δεν θα βγει. Έχει πάρει την άδειά της. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Νίκο Τοσάνση. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο. Συγκρατημένο σε πλήθος και κατανάλωση ο ελληνικός κόσμος φέτος στο νησί της Αίγινας. Οι ξένοι έρχονται για μια μέρα One Day Cruise. Γράφει ο φίλος ο Νίκος Τοσάνση που είναι στην Αίγινα και τα ξέρει καλά τα θέματα αυτά.

0: στη τροχιά.
1: Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό, τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε Αγαπητέ. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Να είστε καλά, Παύλο. Καλημέρα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο Ούτσιο από την Κάρπαθο. Σήμερα Γιάννη τουρνουά μπάσκετ στις Σπηλές Καρπάθου. Τα σέβη μου άρχοντα. Τα δικά μου σέβη, Αλέξανδρε. Να είστε καλά, φίλε. Καλημέρα στο Διονύση. Είναι μια πιθανή ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου. Δεν το έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Είναι 50-50. Μετά το 15 Αύγουστο, Διονύση θα αποφασιστεί, θα πατήσει τον μπουτόν. Αν το αποφασίσει, γιατί μπορεί να πάει και τέλος τετραετίας. Δεν έχει ακόμα αποφασιστεί, μα δεν έχει και νόημα να το αποφασίσει από τώρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το αρχοντικό δήμο της Δυτικής Μάνης. Ο Παναγιώτης ο Γκούζος. Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Όπου κι αν πήγα δεν το βρήκα πουθενά. Μαύρο γυαλί θα μπω απ' τα φιλιά σου.
1: Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλεξάνδρου, ναι, όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο θα πάμε 8-11. Τουλάχιστον τον Αύγουστο, όσο κάνω εγώ εκπομπές, γιατί θα πάρω και την άδειά μου. Στέλνει ο φίλος μας την καλημέρα του από τα όμορφα Ιωάννινα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Σταύρο, που πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης προχωρά σε μείωση τιμών στη βενζίνη και στις τιμές στα ράφια λόγω των εκλογών, να μαζέψει κάποιες ψήφους παραπάνω. Καλημέρα στον κύριο Ιωνή, το δικηγόρο, τον κύριο Κιμιονή, το δικηγόρο. Επιτέλους και ένας ακροατής ασχολείται με την συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, την οποία δεν παρακολουθεί σχεδόν κανένας. Κρίμα. Μεγάλη απογοήτευση, κύριε Παπαγιάννη, συνεχιζόμενη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Κρίμα, θα χάσουμε ακόμα μια ευκαιρία για θεσμικό εξυγχρονισμό στη χώρα μας. Το κακό είναι ότι δυστυχώς όλα τα κόμματα διαφορούν για την αναθεώρηση. Δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο, είναι πολύ λυπηρό, αγαπητέ κύριε Κιμιονή. Και κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, επιδερμικά, κομματικά στελέχη είναι. Έτσι, μην φανταστείς, κάνουν κάποια σοβαρή επιστημονική ευάνθυνση της πολιτικής. Ούτε πολιτικοί επιστήμονες είναι, ούτε ασχολούνται βεβαίως με την πολιτική επαγγελματικά ως πολιτικοί συντάκτες ή κάτι άλλο ή ως καθηγητές. Δεν ασχολείται κανείς με τη συνταγματική αναθεώρηση. Από εκεί καταλαβαίνεις πόσο επιπόλαιοι είναι ορισμένοι οι φίλοι πολίτες που δεν ασχολούνται με τα βασικά και θεσμικά ζητήματα που θα μας απασχολούν για τα επόμενα 100-150 χρόνια. Καλημέρα στο φίλο τον Κόρστο Μιχάλη που συμφωνεί με τις δηλώσεις του. Δεν είναι βουλευτής, είναι στέλεχος του Βασίλη Φεύγα. Βρίσκουν την αποδοχή μας καθώς εκφράζουν τη δυσαρέσκεια που επικρατεί στη βάση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο του. Δεν είναι βουλευτής ο κύριος Φεύγας, είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητέ coach. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Κάνει μια πολύ σωστή παρατήρηση με την οποία συμφωνώ και εγώ. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Δεν ανήκω στο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά ως εξωτερικός παρατηρητής η στάση του Παύλου Πολάκη μου φαίνεται η πιο σταθερή και συνεπής. Οι υπόλοιποι πολιτικοί τυχοδιώκτες. Άρα για το εκλογικό κοινό λαμβάνει το διαχρονικό τυχοδιοκτισμό υπόψη του. Κοίταξε, είναι αλήθεια ότι ο Παύλος ο Πολάκης μέσα από την σταθερότητα στις επιλογές του, παρά τις υπερβολές που κατά καιρούς έχει εκφράσει, είναι ο πιο σταθερός και ο μόνος που πραγματικά, εν πάση περιπτώσει, αγωνίζεται για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπόλοιποι, όπως καταλαβαίνεις, καλοβλέπουν την άλλη πλευρά. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, δικαίωμα του καθενός είναι αυτό. Αλλά να μην απεικαλούνται την ενότητα της αριστεράς. Καλημέρα στη φίλη την Αθηνά. Να σε καλά, Αθηνά. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Ο οποίος μου γράφει ότι ο Πολάκης έχει ηγετικά χαρακτηριστικά ανεξαρτήτως του χαρακτήρα του και αυτό θα πρέπει να ανησυχήσει τον Τσίπρα, ίσως και τον Ανδρουλάκη. Μου έλεγε Νίκο Δημοσκόπος ότι αν ο Πολάκης ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ, το σχέδιο της εκλογικής εξαφάνισης του ΣΥΡΙΖΑ θα πάει περίπατο. Είναι σε θέση ο Πολάκης, επειδή απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο αντισυστημικό αριστερό ακροατήριο, να πάρει 4-5%. Και όχι μόνο λοιπόν να επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μπει και στην επόμενη Βουλή. Εγώ προσωπικά το θεωρώ πολύ πιθανό, αν τελικά πάρει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης, να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή, παρά τα αρχικά σχέδια για αναστολή λειτουργίας. Μα τώρα να σας πω κάτι. Αυτό το σχέδιο περί αναστολής λειτουργίας που κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν, όπως ο κύριος Φάμελος, είναι δυνατόν να κλείνει τα κόμματα? Τα κόμματα τα κλείνει η κοινωνία, ο πολίτης, ο λαός. Πώς θα το κλείσει το κόμμα? Έχεις ένα κλειδί και το κλείνεις δηλαδή. Και πηγαίνεις σε ένα άλλο κόμμα και μετά από το άλλο κόμμα θα επιστρέψεις στο παλιό σου κόμμα. Πραγματικά το σχέδιο αυτό δεν ξέρω σε ποιους απευθυνόταν, αλλά μάλλον δεν πέρασε φυσιολογικά. Αυτό που λέει δηλαδή ο Πολάκης, ότι ρε παιδιά, πώς θα αποφασίσουν για μας για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που από Δευτέρα θα είναι σε άλλο κόμμα, έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Καλογερόπουλο που βρίσκεται στην μακρινή αλλά πολύ όμορφη Σήμη. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, τι κάνετε?
1: Εσείς, τι κάνετε εσείς Σήμη?
2: Εκτελούμε το καθήκοντά μας.
1: Σήμερα το βράδυ ο κύριος Καλογερόπουλος, να το πούμε αυτό, να το ευχηθούμε. Καλά Στέφανα, ευτυχία. Παντρεύει τη μοναχοκόρη του. Να ζήσει το κορίτσι, πήραμε καλό γαμπρό. Για πείτε μου.
2: Εντάξει, να δείτε. Το θέμα είναι ωραίος Έλληνας και καλό παιδί.
1: Αυτό έχει σημασία. Καλό παιδί και να σέβεται. Αυτό.
2: Έτσι, τίποτα άλλο. Γιατί θα ζήσει το ευτυχισμένο.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Εμείς τι να λέμε τώρα, κύριε Παπαγιάννη μου.
1: Δεν μου λέτε πώς εσύ, Σήμη, πώς κατάγεται ο γαμπρός από εκεί?
2: Η μητέρα του είναι από εδώ. Α. Και επειδή είχαν έρθει κάποιο ταξίδι, είχε η κόρη μου τάμα.
1: Τέλεια.
2: Τον ταξιάρχη.
1: Τους άρεσε. Οπότε, μπράβο, μπράβο.
2: Όχι, είναι τάμα, το ακολουθούμε.
1: Σε
2: γιατί...
1: κλειστό περιβάλλον τα παιδιά αποφάσισαν για τους καλεσμένους. Σας άφησαν να φέρετε κι εσείς κόσμο ή όχι?
2: Εντάξει, δεν θα έρθουν τα αδέρφια μας.
1: Ναι, εκτός από τους συγγενείς, λέω.
2: Εντάξει, δεν μπορεί τώρα. Ξεκίνησε να μετακομίσει να έρθει στη Σήμη.
1: Τώρα να σας πω κάτι. Έτσι, για να το ελαφρύνουμε και λίγο. Εγώ συμφωνώ με αυτές τις επιλογές. Δηλαδή, το ζευγάρι καλεί τον κόσμο, τους φίλους. Εντάξει, με ξέρεις κάποιους στενούς συγγενείς που πρέπει να έρθουν στην εκκλησία και στο τραπέζι. Το ζευγάρι θέλει να δει τον κόσμο που θέλει να δει. Και όχι ο πατέρας και η μάνα ή ο συμπέθερος και η συμπεθέρα.
2: Αν θέλει να καλέσει τους φίλους, το κάνει μετά τους.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Τι να λέμε.
1: Τι ώρα είναι ο γάμος?
2: Το απογευματάκι.
1: Άντε με το καλό, ωραία πράγματα, ε.
2: Εντάξει, εμείς ήρθαμε και όπως ήρθαμε θα φύγουμε πάλι. Τι να κάνουμε. Κύριε Παπαγιάννη, όλα αλλάζουν. Όλα γίνονται εκτός από εμάς.
1: Ναι, ακριβώς. Όμως είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή της οικογένειας και εύχομαι όλοι οι μπαμπάδες να το νιώσουν αυτό. Δηλαδή να έχουν υγεία στις οικογένειές τους και να νιώσουν να παντρεύονται τα παιδιά τους. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο.
2: Επειδή έφτασα χτες, ξέρετε, αν δείτε τώρα, εγγόνια από τα αδέλφια μου, ανιψιές μου από τα αδέλφια μου, παιδιά, δηλαδή ηλικίες από 4-5 χρονών. Μέχρι, δεν ξέρω εγώ, φίλες της κόρης μου επίσης έχουν παντρευτεί και έχουν τα παιδάκια τους. Δηλαδή μιλάμε ένας κόσμος τελείως διαφορετικός από αυτό που μαζεύεται. Τις εκκλησίες θα πάμε και να ζήσουμε και φεύγουν.
1: Ναι.
2: Είναι πιο οικογενειακά, δεν ξέρω.
1: Για πείτε μου κάτι, τι βλέπετε να συζητάει ο κόσμος εκεί στην καθημερινότητά του, στα κριτικά νησιά μας, στα πανέμορφα νησιά όπως είναι η Σήμη?
2: Εγώ χτες που μαζεύτηκα, δηλαδή κάποια στιγμή που μίλαγα με κάποιους ντόπιους κύριους εδώ και ούτε μπορούμε να ξέρουν και ούτε μπορούμε να ξέρουν να κάνουμε μια κουβέντα, είναι μεν ότι έχει βελτιωθεί η διαδικασία της υγείας, αλλά σε σοβαρά θέματα αναγκάζονται και πάνε όλοι στη Ρόδο.
1: Τι έχει κέντρο υγείας, έχει Σήμη?
2: Ναι, έχει και ένα κέντρο υγείας που έχει επανδρωθεί καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν πάβει να υπάρχει το θέμα αυτό της έλλειψης ιατρών παντού. Δηλαδή,
1: ναι,
2: όσα και πρέπει να δίνονται κίνητρα για να μπορούν να έρχονται. Ναι. Γιατί τώρα ο ειδικευόμενος γιατρός θα αντιμετωπίσει αυτό που μπορεί να κάνει.
1: Αυτό είναι το θέμα. Κοιτάξτε, νοσοκομεία δεν μπορεί. Είναι έτσι γεωγραφική, το γεωγραφικό αποτύπωμα της χώρας που δεν μπορεί να φτιάξει νοσοκομείο σε κάθε νησί. Όμως, τουλάχιστον να έχεις γιατρούς, να έχεις νοσηλευτικό προσωπικό, να έχεις κέντρα υγείας.
2: Ή τουλάχιστον στις μεγάλες επαρχιακές πόλεις, τα νοσοκομεία που υπάρχουν, γιατί έχει επευθύνει το κόσμο.
1: Ναι. Να είναι επανδρομένα πλήρως και να λειτουργούν σωστά ακριβώς.
2: Αυτό είναι.
1: Πόση ώρα είναι η Σήμη από τη Ρόδο, περίπου?
2: Από τη Ρόδο δεν είναι ούτε 3/4.
1: Τρία τέταρτα, ναι, είναι κοντά. Μα μη σου τύχει, χτύπα ξύλο.
2: Πιο από όλα, δηλαδή.
1: Γενικά, μη σου τύχει κάτι έκτακτο και αναγκαστείς βράδυ, τι κάνεις βράδυ αν πας? Μόνο με διακομιδή, μέσω του ΕΚΑΒ.
2: Μόνο έτσι. Μόνο με διακομιδή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι παρότι είναι μια εποχή που είναι πρόωρη με την έννοια, πολλοί. Τουρισμός.
1: Αυτό, να μας πείτε λίγο. Για πείτε για τον τουρισμό, πάει καλά εκεί?
2: Οικογενειακός και κοινωνικός τουρισμός πολύς.
1: Ναι.
2: Πολύς κοινωνικός τουρισμός, δηλαδή βλέπεις με χαρά πολύ κόσμο ο οποίος παίρνει τα βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό και αυτό είναι σημαντικό, ξέρετε.
1: Μάλιστα. Εγώ δεν ήθελα να σας βγάλω για άλλο θέμα, έτσι, επειδή είναι σήμερα από τις πιο σημαντικές μέρες της ζωής σας.
2: Εντάξει, τώρα να κάνουμε δημοσίευση.
1: Όχι, τώρα εντάξει.
2: Για το γάμο της συγκατέρας μας, αυτό που μπορούμε να ευχηθούμε είναι σε όλους τους γονείς τα παιδιά τους.
1: Αυτό.
2: Να μπορέσουν να είναι ευτυχισμένοι.
1: Αυτό. Να υπάρχει υγεία στην οικογένεια και να μπορέσουν οι πατεράδες και οι μανάδες να παντρεύουν τα παιδιά τους. Γιατί υπάρχουν πολλές ατυχίες, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Έτσι, και η προσπάθεια δικιά μας πια είναι. Βλέπετε ότι φεύγουν πάρα πολύ. Η προσπάθεια δικιά μας είναι, όσο ζούμε, να κάνουμε κάτι καλύτερο για αυτά τα παιδιά.
1: Αυτό.
2: Έτσι.
1: σε όλους τους γονείς, ειδικά τους Έλληνες γονείς που πασχίζουν, τα δίνουν όλα για την οικογένεια και τα παιδιά.
2: Αλλά η κουβέντα που γινόταν χτες, κάποια στιγμή που κάνανε μια κουβέντα, ήταν και το θέμα αυτό με τη Μαρφίν, ξέρετε.
1: Κάντε ένα σχόλιο για να σας καλημερίσουμε.
2: Ναι, εντάξει, δηλαδή μετά από 16 χρόνια. Και ξέρετε τώρα, είναι κρίμα γιατί στην κουβέντα που γινόταν, σου λέει άλλος, τουλάχιστον αυτές οι ψυχές θα δικαιωθούν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν γίνεται να ζεις σε μια ελεύθερη χώρα να σου αφαιρούν τη ζωή χωρίς να έχεις σε καμία σχέση με τη διαδικασία που γίνεται και από εκεί και πέρα να, είναι, να μην έχει ποτέ τιμωρηθεί σε ένα δημοκρατικό καθεστώς ένοχος. Και είναι, δεν ξέρω με ποιο τρόπο βρεθήκαν αυτοί οι τύποι.
1: Θα μας τα πούν στη συνέχεια, συνάδελφοι.
2: Έτσι. Αλλά είναι, είδα έτσι μια ανακούφιση. Δεν σου λέει, παιδί μου, ουδέσατε μου. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Πάντα ευτυχισμένη.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33,
4: και στο relos.gr.
7: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
9: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα εισφατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασες.
13: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
14: Φωνώ Θοδωρής Αξελός. Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά αν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Ανέφερε ότι χίλιοι πύραυλοι είναι έτοιμοι να τον αγγίξουν. Παράλληλα, τηλετελεσίγραφος Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούς. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να δραματιστούν ακόμη 4 άτομα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει στη Βρετανία. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες η επέθερο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι λόγω των πυκνών καπνών. Περισσότερα στο real.gr.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
5: πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας.
6: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
5: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
15: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
16: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
17: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπερ... για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και

0: Μην πάει κάπου το μυαλό σας το πονηρό. Στα του καιρού εννοούμε σε όλα. Σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου, σήμερα γιορτάζουν η Όλγα. Γιορτάζει η Όλγα. Γιόρταζε η Μακαρίτσα, η γιαγιά μου. Της Αποστόλου Όλγας, Βασιλίσσης της Ρωσίας. Ωραίο όνομα, Όλγα. Σήμερα το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας αναφέρει επίσης πως είναι του Μεγαλομάρτυρος, της Μεγαλομάρτυρος Εφημίας. Βλέπω ότι και στην Καθολική Εκκλησία σήμερα γιορτάζουν την Όλγα. Αγία εις Απόστολος Όλγα. Η πρώτη σημαίνουσα προσωπικότητα των Ρος που πίστεψε στον Ιησού Χριστό και άνοιξε το δρόμο για τον εκχριστιανισμό των Ρώσων. Ανακηρύχθηκε εις Απόστολος για τις μεγάλες υπηρεστίες της προς τη Χριστιανική Εκκλησία και η μνήμη της γιορτάζεται στις 11 Ιουλίου και στο Καθολικό και στο Ορθόδοξο ημερολόγιο. Εορτολόγιο, να το πούμε πιο σωστά. Έχω να πω πάρα πολλές καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη. Έχω να πω την καλημέρα μου στον φίλο τον, στη φίλη την κυρία Αλεξάνδρα. Θα το δω το θέμα αυτό, κυρία Αλεξάνδρα, να σας πω αν μπορώ να βοηθήσω. Καλημέρα στη φίλη μου την Μίνα. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σε σένα και τους συνεργάτες σου, εξαιρετικά τοξικό κλίμα έχουμε στην άτυπη προεκλογική περίοδο και δεν βλέπω να γίνεται καλύτερο, δυστυχώς. Θα έχουμε θερμό καλοκαίρι και με πολλές πολιτικές ειδήσεις. Αυτό πιστεύω και εμείς μαζί σου, Μίνα. Είναι σωστή η ανάλυση σου. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Χαράλαμπο. Γεια σου, Χαράλαμπε. Καλημέρα στον Κώστα από τη Γερμανία, φίλε. Θα κάνουμε εξαίρεση σήμερα και επειδή η Bonnie Tyler κυριάρχησε στις δικές μου τις γενιές, δηλαδή στα μέσα δεκαετίας 80, εκεί, ολόκληρη δεκαετία του 80, όταν εμείς ήμασταν πιτσιρικάδες, θα βάλουμε Bonnie Tyler. Καλημέρα στο φίλο το Παντελή, το Χάρο Μαύρο Δαγκωτό. Καλημέρα Γιάννη. Θέλεις να μας πεις τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου των δηληστήριων και μια άλλη ερώτηση. Ενώ μας κλέβουν 30 με 35 ευρώ, θα μας γυρίσουν πίσω τα 5 ή τα 10 λεπτά το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο έδιναν εξετάσεις οι μεταξεταστέοι. Καλημέρα φίλε Παντελή. Έχουμε και άλλα μηνύματα πολλά. Δώστε μου μερικά λεπτά, 2-3 λεπτά για να συνεχίσω να τα διαβάζω μαζί με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πούμε μια καλημέρα στο Δημήτρη Σταυρακάκη, γιατί είτε σας αρέσει η αθλητική επικαιρότητα είτε όχι, έχουμε σε εξέλιξη Μουντιάλ. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η Ισπανία λοιπόν προκρίθηκε στους 4 στα ημιτελικά της διοργάνωσης, αποκλείοντας με 2-1 το Βέλγιο. Με ένα γκολ που πέτυχε ο Μερίνο στο 88 λεπτό, είχε μπει αλλαγή στο 86 και όπως και κάνει και στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη, οδήγησε την ομάδα του στην πρόκριση στα ημιτελικά. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με τον Ρουίς στο 30, ο Ντεκετάλε για το Βέλγιο στο 41, ισοφάρισε, πήγε το ημίχρονο 1-1. Στη συνέχεια οι Ισπανοί ήταν πολύ φλίαροι. Οι Βέλγοι προσπαθούσαν στο τέλος να το πάνε το μάτς στην παράταση, όμως δεν τα κατάφεραν αφού ο Μερίνο είχε διαφορετική γνώμη και έστειλε την ομάδα του στους πρωταθλητές Ευρώπης στους 4, όπου τώρα θα αντιμετωπίσουν την Γαλλία την Τρίτη. Στις 10 το βράδυ.
0: Το άλλο ζευγάρι θα είναι κατά πάσα πιθανότητα Αργεντινή-Αγγλία. Κατά πάσα πιθανότητα.
1: Ναι, τώρα στις 12 απόψε έχουμε την Αγγλία κόντρα στην Νορβηγία.
0: Να δούμε βέβαια, γιατί και η Νορβηγία είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, και στις 4 η ώρα η Αργεντινή παίζει με την Ελβετία. Λογικά είναι αποστολές, αλλά.
0: Κοίταξε, έχω κάνει την εκτίμηση, εγώ τα επαναλαμβάνω. Εξάλλου δεν βάζω στοίχημα με κανέναν. Εκτίμηση είναι. Ούτε εσείς να βάλετε στοίχημα επειδή είναι δική μου εκτίμηση. Έχω κάνει την εκτίμηση ότι θα το πάρει η Ευρωπαϊκή Ομάδα το Μουντιάλ και θα το πάρει μετά από πολλές δεκαετίες η Αγγλία. Επειδή το θέλει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
1: Ναι, αλλά,
0: παρότι δίνουν φαβορή τη Γαλλία και την Αργεντινή.
1: Αγωνιστικά όμως η Γαλλία δείχνει με το ρόστερ που έχει δύο παίκτες σε κάθε θέση ότι είναι,
0: είναι
1: πολύ
0: πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό είναι και το φαβορή η Γαλλία. Δεν το παίρνει πάντα το φαβορή.
1: Παίζουν Γιάννη πιο ομαδικό ποδόσφαιρο με τους Ισπανούς. Που ψάχνουν να βρουν τον Γιαμάλ και του Σόνιο Μερίνο.
0: Ξέρεις, πολλές φορές στο ποδόσφαιρο η δίψα, η θέληση για κάτι το οποίο έχεις να το αποκτήσεις δεκαετίες σου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο από την ποιότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Γαλλία είναι το φαβόρι.
1: Οι Άγγλοι πρέπει να είναι ικανοποιημένοι ότι έχουν φτάσει, γιατί οι πολίτες δεν τους είχαν για πουθενά.
0: Σωστό.
1: Λόγω του κακού, της κακής προϊστορίας. Πρέπει να είναι ικανοποιημένοι ότι προχωράνε και συνεχίζουν και έχουν το όραμα να το πάρουν.
0: Πάντως στο Μουντιάλ βλέπω ότι έχει τρομερή πρακτική επιτυχία σε μεγάλα γήπεδα, γεμάτα τα γήπεδα. Δεν βλέπεις
1: τα γήπεδα είναι άνω των

0: 70.000 θέσεων, των 65 για την ακρίβεια, γήπεδα που έχουν κάνει προκάτ και κερκίδες για να φτάσει στα 70-80.000 και δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι τα εισιτήρια είναι πολύ πολύ ακριβά και φυσικά οι φίλαθλοι που έρχονται από τις χώρες που παίζουν, αλλά και οι Αμερικάνοι, επειδή το βλέπουν σαν ένα υπερθέαμα κλπ. Τα πηγαίνουν, τα πληρώνουν και γεμίζουν τα γήπεδα.
1: Ναι. Για πες μας ξανά τα ζευγάρια τώρα πώς διαμορφώνονται στους ημιτελικούς.
0: Το ένα, ο ένας ημιτελικός, 3-10 το βράδυ, η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία.
1: Ωραία.
0: Και Τετάρτη 10 το βράδυ θα είναι η Αγγλία ή η Νορβηγία με Αργεντινή ή Ελβετία.
1: Ξέρεις, αν περάσει η Αργεντινή και η Αγγλία, αν περάσουν η Αργεντινή και η Αγγλία, ευκαιρία για τους Άγγλους να πάρουν το αίμα τους πίσω για το χέρι του Θεού. Το θυμάσαι του Μαραντόνα.
0: Ναι.
1: Ρε, τι θυμάμαι.
0: Έχουν πολλά να πάρουν πίσω, αλλά θέμα είναι πώς να τα καταφέρουν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, γρήγορα να πω ότι ο Μίλτος Τετόγλου, το Time Link που έγινε στο Μονακό, 8 μέτρα και 61 εκατοστά, καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, το μήκος, πρώτη θέση, δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είχε κάνει τη δεύτερη προσπάθεια 8.52 και βελτίωση έκανε 8.61. Ο 8.66 θυμίζω είναι το πανέλληνο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα από το 2007. Αυτό κυνηγάει ο Τετόγλου να μπορέσει να καταρρύψει. Και το μπάσκετ χθες το βράδυ είχαμε.
1: Τι είδηση ήταν αυτή στο μπάσκετ, δηλαδή.
0: Ήτανε
1: φοβερή.
0: Φοβερή και τρομερή, να το προσθέσω εγώ, ότι ο Τζέτι Όσμαν, ο Τούρκος στο διεθνής φόρουαρντ, φεύγει από τον Παναθηναϊκό, πάει στον ΠΑΟΚ με συμβόλαιο 9 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια.
1: Ο κύριος Μιστακίδης, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ο Τζέντι Όσμαν ήταν ίσως ο πιο σταθερός παίκτης του Παναθηναϊκού τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Ένα είναι αυτό που λες. Είπε και ο διοκτήτης της ΚΑΕ, ο κύριος Γιαννακόπουλος, ότι με στεναχωρείς, αλλά τι να κάνουμε. Και το σημαντικό είναι ότι ο Όσμαν προτιμάει να πάει να παίξει στον ΠΑΟΚ στο Euro Cup και όχι στην Ευρωλίγκα.
1: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Θα μου πει τα λεφτά είναι πολλά.
1: Τα λεφτά είναι πολλά. Ναι.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στην Ευρωλίγκα όλες οι ομάδες ενισχύονται και γίνονται μεγάλες μεταγραφές.
1: Αυτό ήρθε γιατί ήρθε ο φίλος του Αταμάν στον Παναθηναϊκό, Τούρκοι και οι δύο. Και όπως καταλαβαίνεις, έφυγε ο Αταμάν, δεν τον πολύ ενδιαφέρει να παίξει στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν πάβει, είναι ένας παίκτης που χωράει στην ομάδα, σε οποιαδήποτε ομάδα.
1: Σε οποιαδήποτε. Πολύ καλός παίκτης. Ακούω και διαβάζω ότι μπορεί να πάρει και τον Τολιόπουλο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, υπάρχει και μια κινητικότητα αργά στο βράδυ για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Θα δούμε. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ο ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να γίνει αυτό, να ανακοινώσει επίσημα. Τον Όσμαν και στον Ολυμπιακό χθες το απόγευμα ήταν κάτι που το θέλαν και οι δύο πλευρές. Ο Κώστας Παπανικολάου συνεχίζει στους Ερυθρόλευκους για ακόμη 2 χρόνια.
1: Άσε καλά.
0: Ήταν κάτι που το θέλαν και οι δύο και έτσι ο αρχηγός μένει στο λιμάνι.
1: Δημήτρη Σταυραγάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή ξεκούραση γιατί ξενύχτησες όλο το βράδυ. Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Καλημέρα.
1: Αφιερωμένο τώρα, δεν γίνεται να μην βάλουμε Bonnie Tyler, δεν γίνεται να κάνουμε μια εξαίρεση για τη μεγάλη αυτή έτσι ερμηνεύτρια. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο, να σε καλά Λάμπρο από την Ναύπακτο. Καλημέρα στον Ανέστη από τη Ρόδο, καλημέρα. Καλημέρα και στον Νίκο που σημειώνει ότι σήμερα είναι τα 40 του Μανώλη Χαλκιαδάκη. Να είναι καλά εκεί που πήγε, ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Bonnie Tyler, φωνάρα.

πουλάγαν σαν τρελή οι δίσκοι της δεκαετία του 80 και του 90. Δεν υπήρχε το YouTube τότε, δεν υπήρχαν τα MP3, δεν υπήρχαν καν τα CD-ROM και τα DVD εκείνη την περίοδο. Δίσκοι βινιλίου, φίλες και φίλοι, στα μέσα της δεκαετίας 80, εδώ στην Ελλάδα πουλάγαν σαν τρελή. Η δίσκη της Bonnie Tyler, το έχει πει και ήδη, γι' αυτό ήρθε και αρκετές φορές στην Ελλάδα. Αναλογικά με τον πληθυσμό, εδώ στην Ελλάδα είχε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

0: Λοιπόν, επιστροφή στην πεζή πραγματικότητα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και τη ραδιοφωνική σου παρέα. Όπως ξέρετε πολύ καλά και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, η Κύπρος προμηθεύεται καύσιμα από την Ελλάδα. Πριν την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, η αμόλυβδη στην Κύπρο ήταν 1,29 ευρώ το λίτρο. Έφτασε μέχρι πριν την εκεχηρία στα 1,60 ανά λίτρο. Σήμερα βρίσκεται στα περισσότερα παρατήρια 1,37 ανά λίτρο. Πλησιάζει δηλαδή στην αρχική τιμή χωρίς κρατικές παρεμβάσεις, επιδοτήσεις στην Αντλία κτλ. Τα συμπεράσματα δικά σου και των ακροατών. Καλό Σαββατοκύριακο και χρόνια πολλά σε όλες. Να σε καλά Κώστα, πολύ σωστή η επισήμανσή σου, νομίζω ότι συμφωνούμε. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, να σε καλά πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Καλημέρα στον Νίκο από τη Ρωσία. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστούμε για τις όμορφες εκπομπές σας. Είναι πολύ σημαντικό να σας ακούμε από τόσο μακριά που ζούμε. Για στείλε μου Νίκο, πού ζεις, σε ποια πόλη της Ρωσίας είσαι. Την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Πάντο. Καλημέρα Γιάννη, είναι όντως ήρωας ο πιλότος που έφερε το F-16 πίσω αυλαβός και κεγόμενο. Όμως τα πολεμικά αεροσκάφη υφίστανται τεχνικούς ελέγχους γιατί δεν είχε εντοπιστεί η βλάβη. Αυτή είναι η δουλειά τους. Τώρα τι να σου πω, είναι ένα τεχνικό θέμα Γιώργο που δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Πάντως γίνονται και είναι εξαιρετικοί οι μηχανικοί μας. Γίνονται συνεχώς τεστ και είναι και σέρβις εννοείται στα αεροπλάνα, στα αεροσκάφη μας και είναι εξαιρετικοί. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη που μου λέει: άρε Γιάννη, αυτό το 1-2% που θεωρεί ότι είναι η ψυχή και η βάση της Νέας Δημοκρατίας, ας σκεφτεί κάποια στιγμή και το υπόλοιπο 98% που είναι το σώμα. Άντε για σύνταξη και τάβλη, πρώτα πόρτες ο Σαμαρά, μετά πλακωτό με τα ρίχα του στρώγω διαχάριστη και τώρα φεύγα. Γράφει ο φίλος ο Κώστας ο Τζιαλίκης. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη που ρωτά πόσα αριστερά ή αριστερίζοντα κόμματα τελικά υπάρχουν και χωρούν. Πόσες διαφορετικές αριστερές ιδεολογίες υπάρχουν. Ωραίο το ερώτημά σου, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη πολυδιάσπαση του πολιτικού συστήματος, από το κέντρο και προς τα αριστερά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα, καλημέρα άρχοντα των Ερτζιανών. Μιας και το Μουντιάλ σιγά σιγά φτάνει στην τελική του ευθεία. Ποιες ευρωπαϊκές ομάδες από τις τρεις που απέμειναν στα ημιτελικά πιστεύετε ότι θα πάρει αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Και επίσης έχουμε πολλά χαιρετίσματα και τη μεγάλη αγάπη από τους γονείς του Νίκου του Λικουρούνου. Τον ευχαριστούμε πολύ και τον μπαμπά σου και τη μαμά σου Νίκο. Εγώ σου είπα ποια είναι η εκτίμησή μου. Θα το πάρει επειδή το θέλει περισσότερο η Αγγλία. Μένει να επιβεβαιωθεί αυτό βεβαίως. Πάντως φαβορή αυτή τη στιγμή είναι η Γαλλία. Πρώτο φαβορή είναι η Γαλλία. Και δεύτερο η Αργεντινή. Θα πρέπει να περάσει και την Νορβηγία ή η Αγγλία και μετά, όπως μας είπε Νίκο Λικουρίνο, ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο αθλητικός συντάκτης, τα ζευγάρια είναι τα εξής. Γαλλία, Ισπανία, ευρωπαϊκός ημιτελικός και Αργεντινή, Αγγλία, ο δεύτερος ημιτελικός. Άρα, είναι πολύ πιθανό να δούμε τελικό αμυγός ευρωπαϊκό. Δηλαδή, αν περάσει η Αγγλία ή η Νορβηγία την Αργεντινή, να μην υπάρχει ομάδα της Λατινικής Αμερικής. Κοίταξε, έμειναν έξω και αρκετά φαβορί, έμεινε έξω η Βραζιλία. Έμεινε έξω η Γερμανία, σούπερ φαβορή και οι δύο ομάδες αυτές. Ποια άλλη ομάδα? Η Ιταλία δεν πήγε καν στο Μουντιάλ. Η Ιταλία παραδοσιακή δύναμη. Η Ολλανδία έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά έμεινε έξω κι αυτή. Καλημέρα Γιάννη, σε αγαπάμε και εμείς αγαπάμε Βρενίκο, να σε πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Η καλύτερη παρέα του πρωινού μας τα Σαββατοκύριακα. Αυτό που δείχνει είναι κάθε θαύμα τρίμερο ο Ερντογάν, αλλά έλεγε και άλλα και έκανε άλλα με τις ένοπλες δυνάμεις στον αέρα χθες στη Λέβο. Καλημέρα Κατερίνα, να σε καλά αγαπητό κορίτσι. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τους συλληφθέντες σχετικά με το έγκλημα της Μαρφίν Ιφηγένεια σε λίγα λεπτά. Έχω πολλά μηνύματα ακόμα. Να πάμε σε. Πόσα λεπτά είναι το διαφημιστικό διάλειμμα? 2 λεπτά. Ωραία, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα να έρθω να διαβάσω και άλλα μηνύματα αμέσως μετά.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
10: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
9: Εστιατόριο Διάκου.
10: Εστιατόριο Διάκου.
9: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Ορίζετε εσείς. Ακόμα και μία μέρα να εκλεγείς βουλευτής, δηλαδή κάποιος να φύγει από τη ζωή, κάποιος να παραιτηθεί, κάποιος για τον οποιοδήποτε λόγο να μην είναι πλέον βουλευτής, ο πρώτος επιλαχών εισπράττει όλες τις αποδοχές όλης της τετραετίας στην περίπτωση που πάει την τελευταία μέρα ή του υπολείπου της τετραετίας που δεν ήταν βουλευτής. Πρέπει να πούμε λοιπόν ένα μπράβο στο Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος εκτός του ότι ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε ένα νέο πολιτικό τσίρκο, έτσι είπε, το σημαντικότερο είναι ότι δεν αποδέχθηκε τη βουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής. Ήταν ο πρώτος επιλαχώντας, ο πρώτος επιλαχών μετά τον Γιώργο Καραμέρο, ο κύριος Σπίρτζης, και δεν εκλέχθηκε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα μπορούσε λοιπόν μετά την παρέτηση Καραμέρου να πάει και να ορκιστεί, να γίνει βουλευτής. Δεν το έκανε. Και μπράβο του.
14: Έλα για λίγο να σε δω.
0: Τα υπόλοιπα του ΣΥΡΙΖΑ τα ξέρετε. Παραιτήθηκε ο Φάμελος, χθες αποχώρησε ο κύριος Καλαματιανός από γραμματείας κεντρικής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αποχώρησε και ο διευθυντής της Αυγής, ο Λάμπρος ο Τσουκνίδας. Τώρα, αν όλοι αυτοί που ωραίγονται να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα γίνουν αποδεκτοί από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τι να σας πω, δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα τους αξιοποιήσει όλους αυτούς ο πρώην Πρωθυπουργός.
14: Δεν το πιστεύω, ειλικρινά δεν έχω αίσθηση.
0: Να δούμε τι θα γίνει σήμερα, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και όπως καταλαβαίνετε το τι θα γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά αν αναλάβει, γιατί κάποιος πρέπει να αναλάβει, διάδοχος του κ. Φάμαλου, ο κ. Πολάκης. Οι δημοσκόποι εκτιμούν ότι είναι σε θέση επειδή απευθύνεται σε ένα ειδικό εκλογικό κοινό, σε μια εκλογική δεξαμενή που τον συμπαθεί, όχι απλά να επιστρέψει στην πολιτική πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να εκλεγεί και να μπει στην επόμενη Βουλή.
14: Δεν συγκρίνεσαι με άλλη, έλα για λίγο να σε δω και φεύγει.
0: Υπάρχει ένα σχετικό χάος τι θα γίνει σήμερα. Πολάκης, Παπάς και Δούρου καλούν για σήμερα κεντρική επιτροπή. Η πλευρά του Φάμελου την αναβάλει και συγκαλεί πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα. Δηλαδή χάνει το παιδί τη μάνα και το παιδί τη μάνα. Και η μάνα το παιδί. Δεν βγάζει άκρη τι γίνεται εκεί πέρα. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Τώρα να πούμε καλημέρα στον κύριο Νίκο Καντερέ, το γνωστό μετρολόγο. Καλημέρα κύριε μετρολόγε.
15: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας τον καιρό του Σαββατοκύριακου και τι θα δούμε από Δευτέρα κύριε Καντερέ.
15: Και όχι μόνο. Με ενδιαφέρον είναι το άλλο Σαββατοκύριακο κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι, ας πούμε πρώτα γι' αυτό.
15: Βεβαίως. Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν για σήμερα και αύριο πολύ καλός ο καιρός να φτάνει στην Αθήνα στους 34 και 35 βαθμούς. Αύριο να ανεβαίνει ακόμα λίγο και να έχουμε και τα πρώτα 38. Κατά τα άλλα, θάλασσα καλή, ηλιοφάνεια πολύ, καλός ο καιρός σε πάση περιπτώσει ή οτιδήποτε. Την Δευτέρα πέφτει λίγο η θερμοκρασία, αλλά κύριε Παγιάννη, το ενδιαφέρον αποκτάται πλέον από τα μέσα της εβδομάδας και πηγαίνοντας προς το τέλος. Τα Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, εκεί φοβάμαι ότι θα έχουμε τον πρώτο καύσωνα του Ιουλίου. Μας άρεσε φέτος, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι έρχεται και το θέμα είναι κατά πόσο είμαστε προετοιμασμένοι σαν πολιτεία να έχουμε πλήρη γνώση στο τι γίνεται. Ή επισημαίνω, ή το λέω αυτό. Γιατί από ό,τι βλέπω. Δεν γίνονται ραντεβολίες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τις οποίες είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πώς είναι οι θερμές αέρες μάζες πάνω από την Αττική και γενικότερα από την Ελλάδα για να εκτιμηθεί πού θα πάει ο υδράγυρος την επόμενη μέρα. Αυτά είναι στο 40, 41 και ούτω καθεξής. Με τέτοιο λοιπόν δεν γίνεται εδώ και πολλές ημέρες και το θέμα είναι τι γίνεται από τώρα και στο εξής. Θα φτάσουμε σε κάθε να χωρίς να έχουμε αυτές τις παρατηρήσεις. Οι ΕΜΗ υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αλλά παράλληλα και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας είναι αυτό που παίρνει τα συμπεράσματα σε εμείς για να εκδώσει το τεστάρι ή όχι για πυρκαγιές πιθανόν κλπ. Αυτό το θέμα επισημαίνω. Πολύ φοβάμαι ότι θα μας βρει ανέτοιμος.
0: Ναι, επειδή έρχονται ανεβασμένες θερμοκρασίες, οι αέριδες θα είναι σε επίπεδο 4-5 μποφόρ ή παραπάνω. Κοιτάξτε, το λέω για τις φωτιές κυρίως, για την επικινδυνότητα.
15: Κοιτάξτε, η επικινδυνότητα είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
15: Θα βγάλει τεστάρι οπωσδήποτε. Mm. Και οι μέρες κάψιμες είναι πολύ επικίνδυνες πάντα.
0: Ναι.
15: Λοιπόν, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να παρθούν αυτές οι ραντεβολίες και να γίνουν οπωσδήποτε οι παρατηρήσεις αυτές, γιατί έτσι είναι το άλλο. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και κάτι άλλο. Μπορείτε τα μοντέλα να λένε 20, από 20 έως 24, αλλά η σημασία είναι πόσο θα είναι, γιατί υπάρχουν και οι στάσεις της καθοδικής κοινής που θα είναι μέσα ακόμα.
0: Μάλιστα, την καλημέρα μας.
15: Την καλημέρα.
0: Να είστε
15: αν
0: καλά.
15: Δυνατόν να πάει αυτό εκεί που χρειάζεται.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καντερέ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε πάντα καλά. Πολλά τα μηνύματα. Σε πόση ώρα μπορούμε να πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα αμέσως? Κάτσε να πω να διαβάσω 2-3 μηνύματα. Καλημέρα στο Μιχάλη που στέλνει την καλημέρα του και αναρωτιέται αν είναι οι συλληφθέντες για τη Μαρφίνη οι πραγματικοί δράστες. Αυτό Μιχάλη τι, εγώ θα σου το απαντήσω. Αυτό θα σου το απαντήσουν οι αρχές και η αντιτρομοκρατική και η ελληνική αστυνομία και η δικαιοσύνη. Καλημέρα στο φίλο τον Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Πειραιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, τον καπετάνιο. Καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Και καλό καλοκαίρι σε σένα και σε όλους Έλληνες. Έχετε πάντα την αγάπη και το σεβασμό μας. Να είστε καλά κύριε Παναγιώτη.
16: Αντένα Πάτρας 105,3.
17: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
18: Και κάβολο.
17: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
19: Έξοδος 33.
17: Και στο relos.gr.
20: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτ και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μαθητικό γραφείο Χέλγα. Όθωνο Αμαλία 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
18: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
22: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πάτρας.
23: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
22: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
24: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
25: Προ το Ιράν, απίφθηνε ο πρόεδρο των ΗΠΑ, δηλώνοντα ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά αν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι αν τον αγγίξουν, ενώ παράλληλα έστειλε τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να σταματήσει τι επιθέσει στα στενά του Ορμούζ. Τηρήσαμε τη συμφωνία και η χειρία, υποστήριξε ο Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Στι εισαγγελικέ αρχέ Θεσσαλονίκη θα οδηγηθούν σήμερα οι τρει συλληφθέντε για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών τη Νέα Δημοκρατία που είχαν ω αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή τη η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Περισσότερα στο ενικό.gr. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό τη Μαρφίν το 2010 με απολογισμό τρει νεκρού. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, αποπρόθεση κατά συρροή. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία είχε εκδοθεί διεθνέ ένταλμα σύλληψη καθώ ζει με την οικογένειά τη στη Βρετανία. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι λόγω των πυκνών καπνών. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.
26: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Στον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα του Τσέντι Όσμαν που αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Ο διεθνής Τούρκος Forward θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
24: Αντένα Πάτρας 105,3.
28: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
29: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
30: Παίξε υπεύθυνα.
31: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Γενικά αίθερος με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
32: Αντένα.
33: Τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
24: Αντένα Πάτρας 105,3.
34: Θα προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία. Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας.
24: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
2: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό καλοκαίρι να έχετε και καλό Σαββατοκύριακο, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στο φίλο του Παναγιώτη. Δεν είναι τόσο εύκολο ο Παναγιώτη να αγοράσει, να εγκρίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την αγορά μαχητικών F-35 στην Τουρκία μόνο και μόνο επειδή θα επιστρέψουν τους S-300 ή θα τους πουλήσουν σε μια τρίτη χώρα. Όσο υπάρχει Ισραήλ, όσο υπάρχει ισχυρό εβραϊκό λόμπι, το ισχυρότερο όλων, στις Ηνωμένες Πολιτείες και όσο το Ισραήλ είναι απέναντι στην Τουρκία για την αγορά μαχητικών F-35, γιατί θέλει το Ισραήλ να διαθέτει το ίδιο F-35 και έχει όπως θα έχουμε και εμείς, θα υπάρχει μεγάλο εμπόδιο στην αγορά F-35 από την Άγκυρα, από την Τουρκία. Το Ισραήλ, εκτός του ότι είναι η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη σε όλη την περιοχή, γιατί είναι πυρηνική δύναμη σε αντίθεση με την Τουρκία και πολύ ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη σε σχέση με την Τουρκία, θέλει να έχει την υπεροχή στον αέρα. Βάζει λοιπόν βέτο μονίμως το εβραϊκό λόμπι ή οι βουλευτές που έχουν σχέση με το εβραϊκό λόμπι, δηλαδή οι γερουσιαστές και οι βουλευτές των ΗΠΑ, και γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις το Κογκρέσο δεν εγκρίνει την αγορά F-35 από την Τουρκία. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως είδες, επειδή είναι σωστή η ανάλυση σου, ότι διαψεύστηκαν όλοι όσοι έλεγαν ότι στη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας που ο Ερντογάν θα έπαιζε εντός έδρας και θα, καταλαβαίνετε, θα είχε από κοντά αγκαζέ όπως είχε τον Ντόναλντ Τραμπ, οι Αμερικανοί θα ανακοίνωναν την αγορά F-35 από την Τουρκία. Τελικά δεν ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο. Γενικόλογες αναφορές και υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου στον Τούρκο Πρόεδρο και θα δούμε στο μέλλον. Δεν θέλει το Ισραήλ την αγορά F-35 από την Τουρκία και όσο έχει τη δυνατότητα μέσω του δικού του λόμπι να το επιβάλλει αυτό, θα παραμένει κυρίαρχος στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει F-35 από το 2016 ή 2017, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή κοντεύει να κλείσει 10 χρόνια. Και όχι μόνο έχουν F-35, αλλά τα έχουν χρησιμοποιήσει και στο Λίβανο και στη Συρία. Είναι άστο. Σε αυτό το θέμα το Ισραήλ δεν διαπραγματεύεται. Θέλει να αισθάνεται και να είναι στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα και πάλι κύριε Παπαγιάννη. Η εξελίξη στην υπόθεση Μαρφίν χθες είναι σημαντικές, αλλά στην συναφή λόγω θανάτων από πυρκαγιά υπόθεση της Γιολάντα, τι γίνεται? Λέγανε μέχρι και κόπηκε μετά. Όχι, λέγανε μέχρι και για την εμπλοκή πρώην υπουργού, αλλά εξελίξεις δεν έχουμε. Ο φίλος ο Νίκος ζει 600 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, σε μια μικρή πόλη, το Μακάριεφ. Να σε καλά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τα μηνύματα που στέλνεις τόσα χρόνια. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, εδώ και 15 μέρες, δεκάδες καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπείες δοκιμάζονται καθημερινά. Ο επιταχυντής παρουσιάζει αλλεπάλληλες βλάβες. Χθες πάλι 40 άνθρωποι περίμεναν μάταια να κάνουν τη θεραπεία τους. Τους πρέπει ένα ρεπορτάζ, μια δημοσιοποίηση του προβλήματος. Είναι ειρωνία να βγαίνεις από τον Άγιο Σάββα με τον άνθρωπό σου έτοιμο να καταρρεύσει, ύστερα από 4 ώρες άκαρπης αναμονής, και να βλέπεις φωτογράφους και δημοσιογράφους να έχουν στρέψει κάμερές τους απέναντι, στη Γαδά, και την πλάτη τους στον πόνο και την αγωνία. Είναι πολύ σημαντική η επισήμανση που κάνεις, Παναγιώτη, για τον Άγιο Σάββα. Για τους δεκάδες καρκινοπαθείς οι οποίοι υποβάλλονται σε ακτινοθεραπείες, δοκιμάζονται καθημερινά και ο επιταχυντής παρουσιάζει αλλεπάλληλες βλάβες. Είναι υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας να διορθώσει το ζήτημα, να τον αποκαταστήσει, να τον φτιάξει. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνει. Και θα στείλουμε και εμείς επιστολή γι' αυτό. Καλημέρα στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη, και από μένα παρών από την αρχή της εκπομπής σου. Να ξέρεις, σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κουνιάδο μου, τον Κώστα. Καλημέρα, Κώστα. Καλώς ήρθες στα Πάτρια Εδάφη. Να περάσετε όμορφα και εσύ, Κώστα, και εσύ, Γιώργο. Να σε πάντα καλά. Την καλημέρα μας στο Θανάση, που στέλνει την καλημέρα του από τον ξηροπόταμο Δράμας. Έχετε καλή εκπομπή, να είμαστε γεροί. Φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Βάλε και το τραγούδι με την Αρβανίτη. Όλοι αυτό ζητάνε οι φίλες και οι φίλοι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μενέλαο. Καλημέρα, Μενέλαε. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Αν τελικά κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, θα εισπράξει κατά την δική μου εκτίμηση, γράφει ο φίλος ο κύριος Κυριακίδης, την οργή του κόσμου που τον τίμησε και τον έκανε πρωθυπουργό. Και θα αποδείξει κατά τη γνώμη μου για άλλη μια φορά ότι είναι άνθρωπος μνησίκακος. Μην ξεχνάμε τον τρόπο που έφυγε από το Μαξίμου το 2015 με καθόλου ευγένεια. Αναφέρεσαι στο γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο πρώτος, ο οποίος δεν υποδέχθηκε μετά από εκλογική ήττα τον επόμενο πρωθυπουργό, το διάδοχό του. Πράγματι έτσι συνέβη.
Δεν έχουν σημασία τα στρατηγία, αγαπητέ Real Blogger. Ο Ερντογάν ήθελε πάση θυσία τα F-35. Ούτως ή άλλως τα στρατηγία είχαν συμφωνήσει από την προηγούμενη χρονιά να πάρουν. Το σημαντικό είναι το F-35. Τα F-35 αυτά είναι που καίνε τους Τούρκους, αυτά είναι που καίνε τον Ερντογάν. Και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα όσο υπάρχει Ισραηλινό-Εβραϊκό λόμπι. Και όσο το λόμπι αυτό είναι τόσο ισχυρό που επηρεάζει, προσέξτε, και το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ. Είναι δεκάδες οι Ισραηλινοί ή εβραϊκής καταγωγής επιχειρηματίες που έχουν τράπεζες, ιδιωτικές τράπεζες στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα. Είναι πολλοί επιχειρηματίες εβραϊκής καταγωγής που έχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ. Και είναι πολλοί επίσης οι οποίοι έχουν χρηματιστηριακές εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες. Γενικότερα η οικονομία και το εμπόριο στις ΗΠΑ σχετίζεται άμεσα με εβραϊκής καταγωγής επιχειρηματίες. Άρα έχουν πολύ ισχυρό ρόλο παρέμβασης. Τραγούδι Σοφία Σαρβανίτη και Bonnie Tyler.

0: Λοιπόν, Θεοδόση Πάνου στην τηλεφωνική γραμμή, ο καλό συνάδελφο, αστυνομικό διάξη. Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Καλημέρα, καλή σα μέρα.
0: Να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίση, με υγεία.
0: Τι έχουμε τώρα όσον αφορά του τρει που εντοπίστηκαν, δύο συνελήφθησαν για τον εμπρισμό τη Μαρφή. Να μα πει πώ βρέθηκε η άκρη του νήματο και γίνεται, τι γίνεται με το τρίτο πρόσωπο. Είναι μια γυναίκα η οποία ζει από τι αρχέ του 2020 στη Βρετανία, αν δεν κάνω λάθο.
1: Βέβαια, ζει στη Βρετανία, φαίνεται να εργάζεται για να ξεκινήσουμε από εκεί, φαίνεται να εργάζεται στο αεροδρόμιο του Κάτουικ, είναι και μητέρα δύο παιδιών πια και φαίνεται να έχει αποστασιοποιηθεί από τον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο. Θα εκδοθεί βεβαίως άντελμα σύλληψης, διεθνές άντελμα σύλληψης σε βάρος, ήδη έχει εκδοθεί το εγχώριο άντελμα σύλληψης. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι έχουν ενημερωθεί οι Βρετανικές αρχές για το τι γίνεται για την περίπτωση της 46χρονης και έχουν λάβει και οι ίδιοι τα μέτρα τους.
0: Η γυναίκα αυτή, σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική, είχε πρωτεύοντα ή υποστηρικτικό ρόλο στη δολοφονική επίθεση?
1: Φαίνεται να έχει βοηθητικό, παύλα, υποστηρικτικό ρόλο.
0: Δεν πέταξε τη μολότοφη γυναίκα δηλαδή?
1: Όχι, όχι. Ακριβώς. Να δούμε τι έχει γίνει εκείνη την ημέρα, το 2010, και τι λέει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και κυρίως το Τμήμα Ανθρωποκτονιών που εξιχνίασε αυτή την υπόθεση μετά από 16 χρόνια. Και φαίνεται να μην είναι τα πράγματα όπως ήταν στην προηγούμενη φορά που είχαν οδηγηθεί δύο άνθρωποι στο δικαστήριο σχεδόν με ανύπαρκτες ενδείξεις, με αποτέλεσμα το κατηγορητήριο να καταρρεύσει κυριολεκτικά στο δικαστήριο και να αθωωθούν αφού πρώτα είχαν ταλαιπωρηθεί. Τώρα φαίνεται να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν στο πλαίσιο. Ένας είναι αυτός που πετάει σπάει αρχικά το τζάμι, μάλλον με κάποια βαριοπούλα, το τζάμι της τράπεζας και στη συνέχεια αυτός, ένας από τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί μαζί με ένα άλλο άτομο που παραμένει αγνώστον μέχρι στιγμής στοιχείων, ρίχνουν δύο μολότοφ. Ρίχνουν δύο μολότοφ και παράλληλα ρίχνουν και έφλεκτο υλικό στην είσοδο της τράπεζας, αλλά και εκεί που έχουν σπάσει το τζάμι ώστε να φουντώσει περισσότερο η φωτιά. Η γυναίκα και ο άλλος 42χρονος φαίνεται να είναι δίπλα τους και να έχουν έναν υποστηρικτικό ρόλο. Αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια όταν πια θα έχει φτάσει και η δικογραφία στα χέρια των δικηγόρων, καθώς οι κατηγορούμενοι, οι δύο 42χρονοι δηλαδή, έχουν ζητήσει προθεσμία για να απολογηθούν. Ήδη όμως έχουν βαρύτατες ποινικές δίωξες για ανθρώπους.
0: Πώς έφτασαν στην αρχή του νήματος οι αρχές?
1: Όλα ξεκίνησαν. Τι υποστηρίζουν, τονίζω την λέξη, το τι υποστηρίζουν. Για να είμαστε.
0: Εμείς υποστηρίζουμε, εννοείται. Για πες μας.
1: Λοιπόν, πρώτον έχουμε ένα στικάκι με ένα ανώνυμο σημείωμα. Έχει προηγηθεί ένα ανώνυμο email που λέει στους αστυνομικούς του ελληνικού FBI που θα βρουν που θα βρουν το στικάκι σε ένα παγκάκι στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί σε αυτό το στικάκι υπάρχει ένα σημείωμα που κατονομάζει τους τρεις όσον αφορά την δολοφονία των τριών υπαλλήλων της Μαρφίν. Σημειώνω, η μία από τις δολοφονημένες υπαλλήλους ήταν έγκυος τον πέμπτο μήνα. Κατά συνέπεια μιλούμε για τέσσερις ανθρωποκτονίες.
0: Άρα κάποιος από τον αντιεξουσιαστικό χώρο τους κάρφωσε. Ποιος άλλος ήξερε ποιοι ήταν αυτοί που επιτέθηκαν και ήταν και ανέφερε και συγκεκριμένα ονόματα και όνομα? Πώς δηλαδή, ποιος άλλος?
1: Μιλούμε για ένα. Ναι, δεν μπορώ εγώ να κάνω τέτοια.
0: Ναι, μα εμείς λέμε τώρα τα σενάρια που συζητάμε.
1: Ακριβώς. Τώρα, από εκεί και έπειτα όμως ξεκινάει μία έρευνα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, στο στικάκι αναφερόταν, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι αυτός και αυτή ήταν στην επίθεση της Μαρφίν με ονοματεπώνυμα.
1: Ακριβώς έτσι φαίνεται. Μάλιστα. Να δίνει στοιχεία που να δείχνουν τα στοιχεία, να δείχνουν αυτά τα τρία άτομα. Αρχικά ήταν εύκολο να εντοπίσουν τους δύο 42χρονους και να τους παρακολουθήσουν, καθώς φαίνεται ακόμα και πριν τη σύλληψή τους να ήταν ενεργοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο, όπως υποστηρίζουν από την ελληνική αστυνομία. Ωστόσο, έρχεται ένα στοιχείο από το αρχείο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που ουσιαστικά δένει, ή τουλάχιστον αυτό που υποστηρίζουν στην αστυνομία, δένει την παρουσία του 42χρονου με τις μολότοφ στην Μαρφίν. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Το 2020 ανακαλύπτουν μια αποθήκη με εκρηκτικά σε περιοχή της Αθήνας. Την αποθήκη αυτή την είχε νοικιάσει με τα πραγματικά του στοιχεία γνωστός αντιεξουσιαστής και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εμπλακεί σε μια σοβαρή ποινική υπόθεση απαγωγής με ένα πολύ δυνατό ποινικό όνομα στην Βόρειο Ελλάδα. Τότε αυτός ο άνθρωπος είχε αθωωθεί υποστηρίζοντας ότι μα πώς είναι δυνατόν εγώ που με παρακολουθούν οι μισές υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας να πάω να νοικιάσω αποθήκη με τα στοιχεία μου και να βάλω εκρηκτικά. Στην συνέχεια είχε πει ότι ήταν σταμένα. Τέλος πάντων, είχε προφυλακιστεί ο άνθρωπος αυτός και στη συνέχεια αθωώθηκε στο δικαστήριο. Σε ένα λάπτοπ όμως της φίλης του είχαν βρει κάτι φωτογραφίες οι αστυνομικοί, το οποίο αποτελεί πιστήριο βέβαια το λάπτοπ, είχαν βρει κάτι φωτογραφίες από καλοκαιρινές διακοπές του ιδίου, της φίλης του, αλλά και άλλων τριών ατόμων. Κυρίως μάλλον ένα άτομο του Βοήθεια φορούσε ένα χαρακτηριστικό καπέλο και είχε στην πλάτη του ένα χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης. Αυτό το πιστήριο είχε μείνει επί 16 χρόνια στο αρχείο της αντιτρομοκρατικής, επί 6 χρόνια στο αρχείο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ζητώντας επιπλέον πληροφορίες οι αστυνομικοί για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονταν στο ανώνυμο email, από το αρχείο της αντιτρομοκρατικής ανασύρθηκαν αυτές οι φωτογραφίες των διακοπών που σας προανέφερα. Στην συνέχεια, με φωτογραφίες και νέο φωτογραφικό υλικό που είχαν καταφέρει να βρουν οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, ακόμα και από διεθνή πρακτορία, αλλά και νέο βιντεολειπτικό υλικό που είχε περιέλθει στα χέρια τους μετά από έρευνες, στάθηκε όλο αυτό στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και με τα εξελιγμένα μηχανήματα που διαθέτει η ελληνική αστυνομία, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον έναν 42χρονο από αυτές τις φωτογραφίες των διακοπών που σας προανέφερα. Δηλαδή, εμφανίστηκαν τα στοιχεία του. Ταυτοποιήθηκε και από το ρουχισμό και από το σακίδιο και από το καπέλο. Δεν σας το αναφέρω τυχαία το καπέλο και το σακίδιο. Με αποτέλεσμα, γιατί την ώρα που γίνεται η ενέργεια στην Μαρφίν, προφανώς τα πρόσωπα των δρασών είναι καλυμμένα. Εκεί λοιπόν αρχίζει και ταυτοποιείται το συγκεκριμένο πρόσωπο. Στη συνέχεια με ερευνητικές ενέργειες ταυτοποιούνται και τα υπόλοιπα και όλο αυτό το υλικό στέλνεται στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζονταν όλα αυτά τα χρόνια την υπόθεση της Μαρφίν. Πριν όμως η υπόθεση αυτή ο φάκελος είχε μπει στο αρχείο, το ανθρωποκτονείο όμως εδώ και 1,5 χρόνο την είχε ανασύρει αυτή την δημοσιογραφία και την εξέταζε σιωπηρά. Η ανακρίτρια θεώρησε ότι τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα να εκδώσει εντάλματα σύλληψης. Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι. Ο ένας φαίνεται να είναι γόνος εύπορης οικογένειας, ο έτερος είναι εναερίτης στο ΆΚΑ, κάνει εναέριες εργασίες στη σκεπή των γηπέδων στο Ολυμπιακό στάδιο. Και οι 46χρονοι, όπως είπαμε, είναι στην Βρετανία, όπου πια έχει χτίσει εκεί την ζωή της και έχει και δύο παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πλαίσιο της υπόθεσης για τη Μαρφίν.
0: Θα υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση και παρουσίαση των στοιχείων από την αντιτρομοκρατική την ελληνική αστυνομία ή όχι? Τι σας έχουν πει από τη ΓΑΔΑ, από την Κατεχάκη μάλλον?
1: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μια παράλληλη έρευνα.
0: Όχι, ρώτησα, θα υπάρξει επίσημη παρουσίαση των στοιχείων ή όχι?
1: Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει και μια παράλληλη έρευνα σε εξέλιξη, η οποία όταν ολοκληρωθεί και υπάρχει το σύνολο των στοιχείων, τότε νομίζω ότι θα κάνουν την παρουσίαση.
0: Μάλιστα. Okay. Όσον αφορά την άλλη υπόθεση με την Νέστορα.
1: Όπως τα λέγαμε ήταν τα πράγματα.
0: Εκεί συνελήφθησαν τρεις ή αναζητείτε το τρίτο πρόσωπο?
1: Έχουν συλληφθεί τρία άτομα, δύο φυσικοί αυτουργοί, το ζευγάρι δηλαδή, ο 29χρονος και 26χρονη, και άλλο ένα άτομο το οποίο είχε βοηθητικό ρόλο. Ποιος ήταν ο βοηθητικός του ρόλος? Το διαμέρισμα που διαμένει απέχει το πολύ 150 μέτρα από το σπίτι της κυρίας Νέστορα και της μητέρας της, η οποία δολοφονήθηκε από την τοποθετήση του εμπριστικού μηχανισμού. Αυτός είναι ο ρόλος. Και οι δύο πασίγνωστοι στην αστυνομία, ιδιαίτερα 26χρονη, η οποία κατά το παρελθόν 2022 είχε συλληφθεί για εμπριστικές ενέργειες. Μία εμπριστική ενέργεια της είχαν, για μία εμπριστική ενέργεια είχε ταυτοποιηθεί, είχε προφυλακιστεί πριν όμως στη συνέχεια είχε καταδικαστεί σε 16 μήνες φυλάκιση και αυτή η
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
6: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
5: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
11: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά αν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Ανέφερε ότι χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι να τον αγγίξουν. Παράλληλα, στέλνει τελεσίγραφος Δεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Στις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης θα διηγηθούν σήμερα τρεις συλληφθέντες για τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς ζει στη Βρετανία. Οριοθετήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ που έχει πετύχει ένας ποδοσφαιριστής σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου ανήκει σε δύο σπουδαίους επιθετικούς οι οποίοι έχουν σημειώσει από τρία τέρματα. Ο πρώτος που έγραψε ιστορία ήταν ο Τζεφ Χέρστ της Αγγλίας στον τελικό του 1966 απέναντι στη Δυτική Γερμανία στο Γουέμπλεϊ. Με 4-2 τα τρία λιοντάρια στην παράταση είχαν κατακτήσει το μοναδικό του τρόπαιο στην ιστορία του θεσμού. Το επίτευγμα αυτό παρέμεινε μοναδικό για 56 χρόνια μέχρι τον τελικό του 2022 στο Κατάρ. Εκεί ο Κιλιάν Εμπαπέ με την Εθνική Γαλλίας πέτυχε επίσης 3 γκολ απέναντι στην Αργεντινή, χωρίς ωστόσο η ομάδα του να κατακτήσει τον τίτλο.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη.
9: Στο σπίτι της.
10: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη.

Σωστό αυτό που λέει ο Παύλος από το Ντίσσελντορφ, αυτό που γράφει μάλλον. Στις δημοσκοπήσεις, Γιάννη, θα έπρεπε να υπολογίζουμε τους αναποφάσιστους σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από αυτά που εμφανίζονται, γιατί στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος αυτών τελικά δεν πηγαίνει να ψηφίσει. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κοντόπουλο. Αν έχουν ρίξει 13 σφαίρες, είναι πολλές για ακινητοποίηση. Εξωστρακισμό σφαίρα σημαίνει έριγνα χαμηλά και όχι στο νερά. Βασίλη, γι' αυτό καλό είναι να βγουν όλες οι ιατροδικαστικές, όλες οι τεχνικές μελέτες που έχουν κάνει και έχουν ζητήσει οι εισαγγελείς για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και πιο υπεύθυνο συμπέρασμα. Καλημέρα στο φίλο τον οδηγό. Ταξί που μου λέει, ρωτάει μήπως το παιδί αυτό είχε απασχολήσει την αστυνομία πριν από 2 χρόνια. Κανείς δεν λέει κάτι. Δεν το ξέρω. Ακούγεται ότι είχε απασχολήσει, αλλά και αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι. Καλημέρα στην Ελένη που επισημαίνει ότι η νοητική υστέρηση έχει βαθμίδες. Ένα άτομο με οριακό νοητικό δυναμικό μπορεί να οδηγήσει ενώ ότι έχει τις δεξιότητες. Αν θα οδηγήσει νόμιμα με δίπλωμα, γίνεται έλεγχος από τους ειδικούς για να διαπιστωθούν οι γνωστικές και αντιληπτικές του εικονότητες. Σωστή επισήμανση, αγαπητή Ελένη, αλλά αυτό αφορά τους επιστήμονες, τους ψυχιάτρους και ενδεχομένως και τους ψυχολόγους. Η μητέρα του έθεσε το ζήτημα, όπως επίσης και ο δικηγόρος της οικογένειας. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Νάνο. Η σφαίρα δεν εξωστρακίζεται, αποστρακίζεται. Δεν το ήξερα αυτό. Από όλα όσα ακούσατε αυτό, βρήκατε να επισημάνετε, κύριε Νάνο. Οκ, okay. Δεν το ήξερα να σας πω την αλήθεια. Ευγενέστατος ο κύριος μας προτείνει μια γλωσσική έτσι, αλλαγή σε αυτό το οποίο είπαμε. Λοιπόν, η σφαίρα δεν εξωστρακίζεται, αποστρακίζεται. Δεν το ήξερα να σας πω την αλήθεια, κύριε Νάνο. Καλημέρα στο φίλο τον Πάνο από την Κωνσταντζά της Ρουμανίας. Καλώς από τον κύριο Κογιάννη. Πότε προβλέπετε ότι θα γίνουν οι εκλογές? Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν σας άκουσα από την αρχή. Σε περίπτωση που αναφέρατε τη γνώμη σας, καλό καλοκαίρι να έχετε και να μας ενημερώνετε πότε θα φύγετε διακοπές. Αύγουστο θα φεύγω διακοπές. Μέχρι τότε, εδώ, Real FM. Λοιπόν, είπαμε, για τις εκλογές δεν υπάρχει οριστική απόφαση από τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από το τρίμερο εκείνο μετά τον 15 Αύγουστο, θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις και στην περίπτωση που ανακοινώσει τη διενέργεια πρόωρων εκλογών μέσα στο Σεπτέμβριο ή το αργότερο στις αρχές Οκτωβρίου θα τις ανακοινώσει τότε. Εάν δεν τις ανακοινώσει, θα πάμε τέλος τετραετίας ή περίπου στο τέλος τετραετίας. Θέλω να πω, κύριε Πάνο από την Κωνσταντζά της Ρουμανίας, ότι δεν έχει πάρθει απόφαση. Μπορεί η κυβέρνηση να διαψεύδει συνεχώς το σενάριο, το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, αλλά ποτέ καμία κυβέρνηση δεν επιβεβαίωσε πληροφορίες για πρόωρες εκλογές. Έτσι γίνεται πάντα. Ο Πρωθυπουργός θα πάρει την τελική του απόφαση λίγο μετά τον 15 Αύγουστο. Ο φίλος ο Λευτέρης γράφει ότι είναι η πολλωστή φορά που πυροβολούν Ρωμά στο κεφάλι. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει τι συμβαίνει. Είναι προστατευόμενη αδύναμη ομάδα του ελληνικού έθνους η Ρωμά. Φίλε μου, δεν ξέρω αν είναι προστατευόμενη ομάδα. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν προστατευόμενες ομάδες. Εγώ ήξερα ότι είμαστε ισότιμοι όλοι οι πολίτες. Βάσει συντάγματος και νόμων. Δεν ξέρω τι ακριβώς θες να πεις ότι είναι προστατευόμενη ομάδα. Δεν υπάρχουν προστατευόμενες ομάδες. Εάν διαπράξεις κάποιο έγκλημα, θα υποστείς τις συνέπειες του νόμου, όποιες και αν είναι αυτές. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει, γι' αυτό και με βλέπεις αρκετά επιφυλακτικό. Πώς να τοποθετηθείς αν δεν ξέρεις τι έχει συμβεί, αν δεν ήσουν μπροστά? Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες και στις στολές των αστυνομικών και στα περιπολικά. Ο κύριος Νίκος Αλεξανδρόπος λέει ότι το παιδί δεν έχει νοητική στέρηση, όπως λέτε, είναι αυτιστικός. Εμείς δεν λέμε τίποτα, αγαπητέ κύριε Αλεξανδρόπουλε. Μάλλον δεν ακούσατε τις δηλώσεις της μητέρας και του δικηγόρου. Για βαριά νοητική στέρηση μίλησαν και οι δύο. Πώς τοποθετήσετε χωρίς να το ξέρετε αυτό? Δεν το είπαμε εμείς, on camera το είπαν και οι δύο. Βαριά νοητική στέρηση. Αυτό ακριβώς είπε και η μητέρα και ο δικηγόρος. Δεν φαντάζομαι ούτε εσείς ούτε εγώ ξέρω κάτι περισσότερο. Λοιπόν, πριν πω και να διαβάσω και άλλα μηνύματα γιατί είναι πολλά, νομίζω ότι πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση από τα ελληνικά τραγούδια και να θυμηθούμε εμείς οι πενιντάριδες λίγο τη δεκαετία του 80. Βέβαια, το τραγούδι το οποίο θα ακούσετε είναι από συναυλία του 2023. Συναυλία της Bonnie Tyler, τότε περιόδευσε για τελευταία φορά στην Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας επετειακής περιοδίας της, για τα 40 χρόνια από το πρώτο τραγούδι που έβγαλε τη μεγάλη επιτυχία. Η περιοδία κάλυψε μεγάλες πόλεις όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ελβετία, ενώ συμμετείχε και σε ένα μεγάλο φεστιβάλ, Sabbatic Fest, έτσι λέγεται, στην Ισπανία.

0: Ακούστε την ανατριχιαστική εκτέλεση από τη live συναυλία της μεγάλης Bonnie Tyler, έτσι για να την τιμήσουμε, τόσα χρόνια στο τραγούδι, μεγάλη ερμηνεύτρια που έκανε τεράστιες επιτυχίες και στην Ελλάδα. Ακούστε το, γιατί είναι συγκλονιστικό, παρακαλώ.
1: This was my very first hit record in America in 1979. Do you remember this? It's a... Nothing but a...
0: Yeah! 40 χρόνια από την πρώτη της επιτυχία, το 1979 ήταν τότε.

0: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
10: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.

Φίλες και φίλοι, καλοκαιρινή καλημέρα εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου με το Γιάννη Παπαγιάννη στα μικρόφωνα. Όλο το καλοκαίρι θα πάμε 8-11 το πρωί αντί 7-10. Το φίλο μου τον Γιώργο Τζιβελεκίδη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλεφωνήματα, στα δικά σας email και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio3lfm.gr για τα email επικοινωνίας. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε μια εξέλιξη όσον αφορά την ιστορία με τις συλλήψεις για την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη που κατηγορείται για τη Μαρφίν επικοινώνησε, μάθαμε πριν από λίγο με τις αρχές, και επιστρέφει στην Ελλάδα μόνη της από τη Μεγάλη Βρετανία.

Τα είπαμε νωρίτερα ότι η προθεσμία για το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν Ζήτσαν και έλαβαν από την Τρίτη τακτική ανακρίτρια οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 10 με θύματα τρεις εργαζόμενους. Τέσσερις ουσιαστικά, γιατί μια γυναίκα η οποία απανθρακώθηκε ήταν έγκυος. Να δούμε λοιπόν την εξέλιξη από εδώ και πέρα και πότε θα επιστρέψει η συγκεκριμένη γυναίκα για να τεθεί υπόψη των αρχών, των αρμοδίων αρχών, δικαστικών και αστυνομικών. Δεν έχουμε κάτι νεότερο με τον ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικό αλαλούμ. Δεν έχουμε καταλάβει αν τελικά θα γίνει σήμερα, θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή ή όχι. Η πλευρά του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά λένε ότι θα συνεδριάσει, αλλά για να συνεδριάσει θα πρέπει να υπάρξει απαρτία. Οπότε κανένας δεν μπορεί να ξέρει από τώρα τι θα γίνει τελικά. 12 η ώρα, για τις 12 η ώρα είναι προγραμματισμένη η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να υπάρξει διαδοχή. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος, πρέπει να υπάρξει διαδοχή. Πρέπει να υπάρξει ο επόμενος πρόεδρος. Τώρα, πώς θα γίνει η διαδικασία αυτή, πώς θα εκλεγεί, κάτω από ποιες προϋποθέσεις και διαδικασίες θα εκλεγεί, δεν το ξέρω αυτό. Χθες το βράδυ έγινε χαμός σε ένα ακόμα εργοστάσιο, παύλα εταιρεία ανακύκλωσης, αυτή τη φορά στο ομορφοχώρι Λάρισας. Μαύρη καπνή, ορατή από 30 χιλιόμετρα. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένος και ο κάμπος της Θεσσαλίας, δεν ήταν ορατή μόνο από την Εθνική Οδό, αλλά από οποιοδήποτε παραλιακό σημείο στην ευρύτερη περιοχή. Τελικά έδωσαν μάχη όλο το βράδυ οι πυροσβέστες. Η φωτιά είναι υπό έλεγχο, δεν υπάρχει μάλλον καμία αιστεία. Τώρα διάβασα μια είδηση πολύ ανησυχητική. Τουλάχιστον το μόνο θετικό είναι ότι είναι καλοκαίρι. Προσέξτε. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 5 μήνες, δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο, θα τεθούν σε ισχύ για τον εξυγχρονισμό του ανισόπεδου κόμβου μεταμόρφωση στην Αττική Οδό, που είναι απαραίτητος αυτός, δεν το συζητάμε. Οι οδηγοί που θα κινούνται στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς θα υπάρχει περιορισμός του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας και όπως και προσωρινή διακοπή λειτουργίας της εξόδου προς Λαμίας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τις καθημερινές εκεί πέρα, Του Κουτρούλιο γάμος. Είναι απαραίτητο το έργο, δεν το συζητάμε, γιατί θα φεύγουν νωρίτερα προς την Αθηνών Λαμίας οι οδηγοί από την Αττική Οδό, αλλά θα κλείσουν για 5 μήνες. 2 λωρίδες Εθνικής Οδού και της Αττικής Οδού για εργασίες. Ο Χαμάν.

Και κάτι τελευταίο. Δεν ξέρω αν το είδατε, το διαβάζω στο Ενικός. Στη δημοσιότητα έδωσε το Πεντάγωνο, σοβαρή είδηση. Νέα απόρριτα αρχεία για αθόρυβα αντικείμενα σε σχήμα ρόμβου που παραπέμπουν, δεν ξέρουμε αν είναι, έτσι, σε UFO, σε αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Τα παραδοσιακά, τα κλασικά UFO.

Τρομερός ο Τεντόγλου, πρώτος στο Diamond League με άλμα στα 861. Η επίδοση που πέτυχε ο Τεντόγλου είναι κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Κανένας άλλος, ούτε Αμερικανός ούτε άλλος αθλητής δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει μέχρι τώρα.

Έλεγα να βγάλουμε τον Γιώργο τον Καλιακμάνη, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Γι' αυτό συνεννοούμουν για το ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο εκτός από αυτή την εξέλιξη που σας είπαμε πριν από λίγο. Την μετέφερα εγώ δηλαδή ως ρεπορτάζ. Πιστεύω να μην τα κάψουν όλα στη Θεσσαλονίκη σήμερα, με δεδομένο ότι κάποιοι συγκεντρώνονται στα δικαστήρια για να υποστηρίξουν τους τρεις συλληφθέντες της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της Νέστορα. Το κάλεσμα το κάνει το Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης, αλλά και μια άλλη αναρχική ομάδα την οποία δεν γνωρίζουμε. Δεν έχει ακόμα γνωστοποιηθεί. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί πάνε να στηρίξουν, πάνε να χειροκροτήσουν τους τρεις εμπλεκόμενους στην ιστορία αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στο φίλο τον Δημήτρη τον Μιχαλέλη και τον Σπύρο τον Παπαδάκη και στους δύο συναδέλφους, στους δύο φίλους, τον Σπύρο τον Παπαδάκη και τον Δημήτρη Μιχαλέλη. Αλλά πριν από τις 11 που αναλαμβάνουν δράση οι δύο συνάδελφοι, έρχεται ο Θοδωρής Αξελός με όλα τα τελευταία νέα της ειδήσης ακριβώς στις 11. Με ωραίο τραγουδάκι, καλοκαιρινό, με τη φωνή του Καρβέλα, φίλες και φίλοι, κλείνουμε και ανανώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 8 το πρωί, πάντα ζωντανά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Real FM, όπως πάντα, στο αληθινό ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά στην Όλγα που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
11: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ρευμαεξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως το Σκαραμαγκά και στον Κηφισό από Λιωσίο νέως Αχαρνών. Στις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι 2-42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Η 46χρονη που ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία και για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας αθώα και ότι επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα μας και να καταθέσει για την υπόθεση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτή την εβδομάδα. Σημείωσε ότι η κηχυρία που επετεύχθη ανάμεσα στις δύο πλευρές τον περασμένο μήνα έχει τελειώσει. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξτάζει η πρεσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε επίθυρο χώρο ανακύκλωση στο όμορφο χώρο Λάρισας, η οποία οριοθετήθηκε. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας δήλωσε ότι τραυματίστηκαν 6 άνθρωποι. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο σημείωσε στο Μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 61 εκατοστά, κατακτώντας παράλληλα την πρώτη θέση στο Diamond Link που έγινε στο Μονακό. Στην τρίτη θέση στον ακοντισμό ήταν η Ελίνα Τζένκο με βολή στα 58 μέτρα και 20 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρεάς Ζησιμόπουλος.
1: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
16: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
16: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
16: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
16: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
17: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Εγκαταστάθηκες, εντάξει.
1: Μπορώ να ρωτήσω κάτι.
0: Εγκαταστάθηκες.
1: Εγκαταστάθηκα.
0: Θα αυτοκτονήσεις με το καλώδιο.
1: Θα μπορούσα να είμαι το πρώτο θύμα με hands free.
0: Ναι. Και το μόνο.
1: Το έχω προσπαθήσει. Ναι. Τώρα πλέον είναι τα ακουστικά τα οποία δεν είναι ακόμα wireless.
0: Να σου δώσουμε χρόνο. Τρεις ώρες θα έχουμε. Άμα είναι για να ετοιμαστείς.
1: Εντάξει. Θα είμαι έτοιμος 2 παρά 5. Έχω μια απορία, μπορώ να την εκφράσω, σε παρακαλώ πολύ, τώρα που μου δίνετε η ευκαιρία.
0: Ναι, παρακαλώ κύριε, ναι. Σπύρο Παπαδάκη, πείτε μου.
1: Το Πουρέιτζερς, ναι, είναι σύνθετη λέξη.
0: Σύνθετη.
1: Από το Πουρό,
0: ναι,
1: και το Teenager.
0: Ναι.
1: Σήμερα πώς θα ονομαστούμε?
0: Σήμερα μπορούμε να το ονομάσουμε...
1: Απλά Πουρό.
0: Καλά 40.
1: Σήμερα έχω την τύχη, την τιμή και το προνόμιο να φιλοξενούμε στην εκπομπή του Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Δεν είναι εκπομπή του Δημήτρη Μιχαλέλη, κύριε Σπύρο Παπαδάκη.
1: Ναι,
0: ναι. Είναι στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του προγράμματος των θερινών διακοπών της προσαρμογής. Υπάρχουν διάφορα τρίωρα. Εντάξει, Κασιανή, τι να την κάνουμε.
1: Κασιανή.
0: Να την βάλουμε να βάφει, να πάρει και τις γωνίες. Να πει και τι, εσύ τι κάνεις. Ναι. Δεν έχει σημασία.
1: Ωραία, παιδί μου, κάποιες γωνίες έχουν μείνει πάντως.
0: Ναι, εντάξει, εγώ το είχα παράπονο.
1: Ότι
0: είχες κάνει σπίδηση σε όλες τις εκπομπές.
1: Εκτός από τις
0: εκπομπές. Ναι, και λέω τι έχει γίνει τώρα, τι έχουμε εμείς δηλαδή.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Τι είμαστε εμείς.
1: Είναι πολύ όμορφο οι ευχές να γίνονται πραγματικότητα. Ε.
0: Φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, γεια σας και χαρά σας. Είναι Σάββατο 11 Ιουλίου 2006, το σωτήριον έτος 2006. Βρίσκεται στην 192η ημέρα του. Ναι, παρακαλώ, ναι.
1: 2026. Είναι 2006, είπα. Είπες. Ξαναγύρισες εσύ.
0: 2006, είπα.
1: Ναι, στην περίοδο διακυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Το παθαίνω και εγώ, πρέπει να σου πω.
0: Λάγα κανείς.
1: Όχι καθόλου. Μιλάω σοβαρά.
0: Γιάννη Καραγευρέκη, είπα 2006. Δεν πρόσεγες. Πρέπει να γελάσει. Κοίτα,
1: κυρία Καλοκαίρη,
0: αν δεν ακουγόμαστε και μεταξύ μας, δεν είναι καλό αυτό.
1: Κυρία Καλοκαίρη, είπε 2006.
0: Δεν πάμε ούτε μέχρι το πεζοδρόμιο.
1: Άκουσε η κυρία Καλοκαίρη, όμως που βρίσκεται μέχρι την άλλη άκρη του,
0: ναι,
1: του δωματίου, ας πούμε.
0: 2006,
1: Ναι, 2006. Τώρα. Τι έγινε το 2006?
0: Το έχω.
1: Για πες.
0: Όχι, το 2006 δεν είχε γίνει τίποτα. Δύο χρόνια πριν, το 2004,
1: ναι,
0: ο Κώστας Καραμαλής, αφού το λες, είχε παρευρεθεί ως μάρτυρας στο γάμο της κόρης του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Θυμάσαι?
1: Εννοείται.
0: Τα κουμπαριλίκια.
1: Αμέ, ασφαλώς.
0: Όχι, το λέω.
1: Ασφαλώς. Είδες, σαν χθες μου φαίνεται. Πόσο αγαπημένοι ήταν οι δύο ηγέτες των δύο χωρών.
0: Ναι.
1: Κουμπάρε. Θυμάσαι στην Αδριανούπολη που ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν πήγε να κεράσει τον Κώστα Καραμαλή μπακλαβά.
0: Ναι.
1: Γύρισε και είπε κιόλας στα τουρκικά, λέει ο μεταφραστής: κύριε πρόεδρε, στον Καραμαλή, θέλει ο κύριος πρόεδρος να σας δείξει πώς τρώμε στην Τουρκία τα σιροπιαστά. Φέρνουν, λοιπόν,
0: και αυτό το είπαν στον Καραμαλή.
1: Ναι, είναι στον Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Φέρνουν λοιπόν ένα τεράστιο ταψί.
0: Το πήρε και έφυγε.
1: Δεν το πήρε και έφυγε. Ο Ερντογάν λοιπόν βάζει τα δάχτυλα μέσα σε ένα κομμάτι, αρχίζει και το κάνει μέσα στο
0: κομμάτι.
1: Ναι. Αρχίζει και το κάνει καραβάκι.
0: Ναι.
1: Το τρώει και του λέει στα τουρκικά, λέει ο μεταφραστής, ότι έτσι τρώμε στην Τουρκία τα σιροπιαστά. Σερβεριστείτε. Και ο Καραμαλής για πρώτη ίσως φορά, έχοντας ένα τέτοιο ταψί μπροστά του, γύρισε και είπε: επειδή έχω το στομάχι μου αυτές τις μέρες, θα το αποφύγω.
0: Αν όλα πάνε καλά, θα πάμε μέχρι τις 2 εδώ παρέα με τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη. Ο Γιάννης Καραγευρέκης ήδη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοκαίρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Γιατί να μην πάνε καλά?
0: Δεν το ξέρουμε, ρε παιδί μου, δεν ξέρουμε. Θα δούμε.
1: Θα μου πεις, εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουν αν θα κάνουν και τέτοια επιτροπή ή όχι. Θα ξέρουμε.
0: Το κάτσε, περίμενε. Αμέσως μας κάνεις από τη μούρη, θα σε ρωτήσω. 2-11-200-8-200, αν θέλετε να επικοινωνήσετε. Θοδωρής Αξελέως είναι στα δελτία ειδήσεων. Θα μπαίνει να ενημερώνει αν προκύψει κάτι καθ' όλη τη διάρκεια του τριώρου και γενικότερα. Τώρα, άμα θέλετε να στείλετε μηνυματάκι, τάξει αυτό με τα μηνύματα, εσύ να το πεις.
1: Εννοείται. studio@realfm.gr. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας, τι θέλετε να ακουστεί στον αέρα, απλά στέλνετε το mail. studio@realfm.gr. Εάν τώρα βαριέστε να γράψετε, γιατί υπάρχει και αυτό, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Είναι ο άλλος στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ακούει Real FM, γιατί αυτό είναι το σωστό.
0: Πάει και πνίγεται.
1: Έτσι. Αυτό είναι το λάθος.
0: Ναι.
1: Θέλει λοιπόν να υποθεί κάτι στον αέρα. Ναι. Και βαριέται να γράψει. Παίρνει ναι. τηλέφωνο στο 211-208-200. Είναι η κυρία Δέσποινα Καλοχέρι εκεί. Πολύ απλά. Τη λέει τι θέλει να ακουστεί στον αέρα.
0: Όλα αυτά, παιδιά, με προσοχή. Αν είστε στα Δωδεκάνησα, το Ηράκλειο, το Λασίνθη, τη Λέσβο, τη Χίο, τα Ψαρά, Σάμο και Καρία, ναι. είναι οι περιοχές αυτές που έχουμε σήμερα υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά. Ναι. Προσέχτε, ε.
1: Ναι. Αφήστε τον μπάρμπεκιου, ε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει λόγος να κάνετε μπάρμπεκιου.
0: Υπάρχει ούτε τροχό, ούτε οξυγονοκόλληση.
1: Όλο το χρόνο.
0: Ούτε να σπινάρει το αυτοκίνητο.
1: Όλο το χρόνο ήσασταν στον καναπέ το Σαββατοκύριακο και δεν κάνατε τίποτα. Τώρα με 40 βαθμούς Κελσίου, με 35 βαθμούς Κελσίου θέλετε να κάνετε τι? Οξυγονοκόλληση. Τώρα σας έπιασε η προκοπή.
0: Τώρα
1: αφήστε το. Ναι. Όπως σας έρθει να σας φύγει.
0: Στο κόκκινο,
1: ναι.
0: αντιθέτως, δεν είναι υψηλός ο κίνδυνος εκεί και δεν είναι κόκκινο, είναι ναι. ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο κόκκινο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το μικρόφωνο σε σένα. Τι έγινε τώρα εκεί πέρα? Θα συναντηθούμε στο ξενοδοχείο, όχι δυο μας.
1: Είναι,
0: θα γίνει η κεντρική επιτροπή.
1: Η της αντιπολίτευσης εσωτερικής.
0: Όταν λέμε αντιπολίτευση, τι, στην κυρία Σαπουνά.
1: Στην κυρία Σαπουνά, ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει άλλο.
1: Όχι, δεν υπάρχει ο κύριος Φάμελος, είναι στην κυρία Σαπουνά.
0: Στην κυρία Σαπουνά.
1: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης, αντιπολίτευση αυτή είναι και η Ρένα Δούρου, ας πούμε.
1: Και η Ρένα Δούρου. Προσπαθούν.
0: Από διαφορετικά μετερίζια.
1: Έτσι, μπράβο, μ' αρέσει. Δεν είναι φράξια, όχι, δεν πάνε όλοι μαζί. Αντιθέτως, έχω την εντύπωση ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα τους δούμε και απέναντι.
0: Ναι.
1: Είμαι 100% σίγουρος. Ήδη έχουν αρχίσει γκρινίτσες. Καλά τώρα, γιατί ο Πολάκης πήρε την πρωτοβουλία για να μιλήσει, ότι θέλει την Προεδρία να κάνει να ράνει. Από την πλευρά του στρατοπέδου της κυρίας Δούρου λένε, ρωτάμε εμείς, να πούμε συγχαρητήρια.
0: Για ποιο λόγο
1: καλωρίζει, για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και η απάντηση είναι ότι όχι ρε παιδί μου, εντάξει, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κι άλλος. Αυτή είναι η αντίδραση. Εγώ σας δίνω το ρεπορτάζ, παιδιά.
0: Εμείς μπορούμε να είμαστε, εμείς που είμαστε το παδί του Παύλου Πολάκη. Τώρα και μιλώ σοβαρά, ο Παύλος Πολάκης μπορεί να είναι υποψήφιος. Αυτό δεν ανοίξει την κοινοβουλευτική ομάδα,
1: θεωρητικά. Για ποιο κόμμα μιλάμε?
0: Ορίστε.
1: Για ποιο κόμμα μιλάμε? Μιλάμε, ας πούμε, για τη Νέα Δημοκρατία? Όχι, δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ? Όχι, δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος. Μιλάμε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Όχι, δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να γίνουν τα πάντα.
0: Αφού δεν είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Και τι σημασία έχει αυτό? Λεπτομέρειες. Μην αφήνεις μία λεπτομέρεια να σου χαλάσει μία όμορφη ιστορία.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάσαι τι έγινε στο Μπουζουξίδικο? Με τον κύριο Κασελάκη.
0: Εντάξει, ήταν μια άλλη διαδικασία αυτή, ρε παιδί μου. Αλλά εδώ υπάρχουν όργανα. Δηλαδή, Α, Β, άρθρο 1, άρθρο 2, άρθρο 3.
1: Άρθρο 4, άρθρο 5. Και μετά έρχεται ένα άρθρο το οποίο είναι, ας πούμε, νούμερο 1832. Ναι. Που αναιρεί όλα τα υπόλοιπα.
0: Πάντως, πέρα από την πλάκα, είναι κρίμα αυτό το οποίο γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι ότι. Μην έρχεται τώρα, μην στέλνετε μηνύματα αν μας έχει πιάσει. Πώς το λένε, ο καημός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές. Το καταλαβαίνουμε όλοι, ε.
1: Και μόνο το γεγονός ότι τώρα, έτσι για να μιλήσουμε απόλυτα σοβαρά, το 2023 ο ελληνικός λαός επέλεξε αυτό το κόμμα
0: να είναι αντιπολίτευση.
1: Όχι απλά αντιπολίτευση. Ναι. Αξιωματική αντιπολίτευση. Αξιωματική αντιπολίτευση. Και μετά από τρία χρόνια. Μετά από τρία χρόνια ακριβώς. Γιατί πότε είχαμε? Προχθές, 7 του μήνα είχαμε την επέτειο, ας το πούμε έτσι, των εκλογών του 2023. Μετά από τρία χρόνια λοιπόν αυτό το κόμμα δημοσκοπικά βρίσκεται στο 1%, εκεί γυροφέρνει, στο 1%, και ασφαλώς να είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Ένα κόμμα το οποίο θα έχει επιδότηση, θα παίρνει επιδότηση, επιχορήγηση μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, που σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη θα γίνουν την άνοιξη του 2027, θα τα πούμε
0: και
1: αυτά.
0: Μην το ανοίγεις αυτό το θέμα τώρα, ναι, το δούμε λίγο πιο κάτω, ναι.
1: Και επίσης θα παίρνει επιχορήγηση μέχρι το 2029, επειδή είναι και κόμμα το οποίο ανήκει στην Ευρωβουλή.
0: Ναι, τώρα εσύ τι υπενήσεσαι?
1: Δεν υπενήσω με κάτι.
0: Το λες ευθέως.
1: Το λέω,
0: είναι η μάχη, είναι δηλαδή το για το ταμείο και τη σφραγίδα. Αυτό λες.
1: Για το κτίριο, για αυτό. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
0: την περιουσία. Όλη αυτή την περιουσία. Ναι, την περιουσία, ναι.
1: Ενώ ο Τσίπρας, θα σου πω κάτι, έντιμο από την πλευρά του. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα από αυτά.
0: Ναι.
1: Εγώ το δικό μου το κόμμα το έφτιαξα, το ανακοίνωσα, το αφήνω στην κρίση του ελληνικού λαού και καληνύχτα σας. Εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου πήγα να πω. Στην πλατεία Κουμουνδούρου.
0: Ελπίζω και εύχομαι να μην σε ακούει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί αμφιβάλλει για αυτό που λες για τον Τσίπρα. Που πες έντιμο από την μεριά του κλπ.
1: Έντιμο, έντιμο πολιτικά. Τα υπόλοιπα ανήκουν στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι πολιτικός, είναι υπουργός υγείας. Τον φιλοξενήσαμε κιόλας με τη Στεφανία την εβδομάδα που μας πέρασε. Κάνει τη δουλειά του ως πολιτικός. Θέτει και ο ίδιος τον εαυτό του στην κρίση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πολάκης.
1: Πολάκης, με γιώτα αυτή τη φορά, όχι με ήττα. Και από εκεί και έπειτα, άλλη δουλειά η δική του, άλλη δουλειά η δική μας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι το μεγάλο, είναι το πρώτο ανάχωμα το οποίο μπαίνει σε αυτή την παρουσία, τη θετική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, δημοσκοπικά πάντα, από την ημέρα που ίδρυσε το κόμμα.
0: Δηλαδή είναι ο πρώτος που είναι ξαμολύθηκε για να αρχίζει να... γρατζουνάει την εικόνα.
1: Ασφαλώς.
0: Την καλή εικόνα.
1: Όταν από το ρεπορτάζ.
0: Να τη μουτζουρώνει.
1: Όταν από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, είναι πρώην πρωθυπουργοί.
0: Ναι.
1: Έχουν ιστορία πίσω τους.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θα χτυπήσουμε την ιστορία. Θα χτυπήσουμε αυτά τα οποία έχουν κάνει και αυτά που δεν έχουν κάνει. Βεβαίως με διαφορετικό τρόπο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και διαφορετικό τρόπο απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί δεν μπορείς να χτυπάς τον Αντώνη Σαμαρά για τα πεπραγμένα του 2012-2015, όταν παραδείγματος χάρη ήσουν υπουργός της κυβέρνησής του. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Και αυτό προσπαθούν. Αλλά από την πλευρά, όσον αφορά στον κύριο Τσίπρα, δεν έχουν το. Για να κρατήσουν την οποιαδήποτε ισορροπία.
0: Λοιπόν, αυτά είναι, παιδιά, είπαμε. Χτύπησε κόκκινο, έχει χτυπήσει κόκκινο στο ΣΥΡΙΖΑ και στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Ενδεχομένως θα τα ξαναπούμε αυτά στην πορεία.
1: Εισαγωγικά ήταν.
0: Ναι. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με τον κανονικό καιρό όπως έχει. Είναι ο Τάσος Ορνιακός στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Χαίρετε, Τάσο.
2: Καλώς ήρθες, καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τάσο, τι γίνεται.
1: Είναι σαν να μην έφυγα μια μέρα.
0: Δρόσησε, Τάσο, και ήρθε ο Σπύρος Παπαδάκης. Ήθελε να δροσίσει, δεν την μπορεί την κάψα την πολύ.
2: Πράγματι λοιπόν η σχετική δροσιά συνεχίζεται στην Ελλάδα και στην Αθήνα βεβαίως και από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει λίγο πολύ μέχρι και τη...
1: να το ξαναπείς
0: Τάσο,
1: αγαπητό,
0: επειδή δεν σε ακούσαμε, είπες θα κρατήσει μέχρι...
2: Θα κρατήσει μέχρι και την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Καθώς θα μπαίνουμε πια στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, λογικό είναι ο υδράργυρος να αρχίσει να ανεβαίνει και στην Ελλάδα στα κράσπεδα του καύσωνα, καθώς δεν φαίνεται να έχουμε παρατεταμένα σαραντάρια.
0: Mm-hmm.
2: Θα ανέβει ο υδράργυρος, λογικά θα ανέβει και πρέπει να ανέβει για πολλούς λόγους, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε παρατεταμένο καύσωνα τουλάχιστον μέχρι τις 20-25 του μηνός. Δηλαδή θα φύγει σχεδόν ο Ιούλιος χωρίς καύσωνα, με την έννοια της λέξεως μετεωρολογικά, που σημαίνει 3-4 μέρες με σαραντάρια και πάνω και ελάχιστη θερμοκρασία, όχι κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου τη νύχτα. Τέτοια πράγματα δεν φαίνεται ότι θα τα βιώσουμε, τουλάχιστον μέχρι τις 20-25 του μηνός.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι θετικό, θα έλεγα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, άρα, για σήμερα mm-hmm. περιμένουμε λιακάδα σε όλη τη χώρα, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά οι γνωστές συννεφιές, με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα βουνά της δυτικής και νότιας Ελλάδας, στην Πελοπόννησο ουσιαστικά και στην Ετωλοακαρνανία. Ασθενείς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο ένα βοριαδάκι 4 με 6 μποφόρ, που όμως είναι πάντα επικίνδυνο για τις πυρκαγιές που, όπως προαναφέρατε, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35-36 το πολύ βαθμούς Κελσίου και κυρίως στις πεδιάδες της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας το 36 και στα νησιά τους 32-34. Στην Αττική λιακάδα, ασθενείς άνεμοι, θαλάσσιες άβρες και θερμοκρασία από 23-34-35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον υδράργυρο από 20-34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο περιμένουμε μικρή άνοδο του υδραγύρου στους 37-38 βαθμούς στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα και μιλάω για τις παιδιάδες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Βιώτιδας, ενώ στα νησιά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Έτσι πάμε για ένα καλό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο χωρίς ακραίες θερμοκρασίες και ακραία φαινόμενα.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Τάσος Ορνιακός. Χαίρετε, Τάσο.
1: Καλημέρα,
0: καλό
1: καλημέρα.
0: Σάββατο.
1: Και ξέρεις τώρα ποιο είναι το θέμα.
0: Ποιο, τι.
1: Λοιπόν, μας τα είπε πολύ όμορφα και ωραία ο Τάσος, ο Ανιακός.
0: Ναι.
1: Επειδή ήδη όσοι είσαστε στη Λεωφόρο Αθηνών.
0: Αυτό ποτέ δεν τα κατάφερα. Για πες, ξέρεις να βλέπεις κίνηση.
1: Ναι, εννοείται.
0: Για πες.
1: Το χάρτη βγαίνει.
0: Καλά, το χάρτη, ναι.
1: Εσείς οι χειρότερες από μένα.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω.
1: Ξέρεις τι μου λέει η κόρη μου κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Μπαμπά, είσαι ξεπερασμένος.
0: Ναι, όχι, εγώ εντάξει, εγώ δεν είμαι.
1: 19 χρονών που κάθεται το κινητό, στέλνει μήνυμα χωρίς να βλέπει την οθόνη.
0: Εγώ δεν είμαι ξεπερασμένος, είμαι σε απόσυρση, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Δεν ξέρω τις περιοχές. Για πες εσύ.
1: Πρόσεξε.
0: Τώρα που σε βρήκαμε.
1: Σε Λεωφόρο Αθηνών έχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα από το ύψος του φαναριού του κολυμβητηρίου εκεί στο Χαϊδάρι.
0: Α, πολύ καλό. Ναι.
1: Ναι.
0: Μέχρι.
1: Μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε έχει να κάνει σε Κουμουνδούρου έχει μποτιλιάρισμα σήμερα.
0: Έχει κίνηση.
1: Έχει κίνηση. Λοιπόν,
0: έξοδος είναι αυτή, σωστά.
1: Είναι έξοδος. Φαντάσου τώρα με αυτά τα οποία είπε ο Τάσος ο Αρνιακός, θα φύγουν ακόμη περισσότεροι για να πάνε. Κάνα λουτράκι προς τα
0: εκεί. Γύρω-γύρω.
1: Κάνα βραχάτι να πάνε να κάνουν τον πανάκι τους. Ο άγνωστος οδηγός λοιπόν ταλαιπωρείται. Ο πονηρός ο οδηγός, αφήστε τη Λέα. Είναι, ξέρεις, το σημείο εκείνο που έχει και μία ακόμη λωριδίτσα που λέγεται Λέα. Λωρίδα
0: έκτακτης ανάγκης. Ναι.
1: Ο λόγος που την έχουν ονομάσει Λωρίδα έκτακτης ανάγκης δεν είναι για τον πονηρίδη που λέει «Α, κοίτα τους μπιπ, κάθονται και περιμένουν στην ουρά, εγώ θα πάω από εδώ που είναι άδειο». Όχι, είναι για άλλο πράγμα. Έτσι,
0: ναι, γιατί ξέρετε, στην επόμενη στροφή, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Ναι.
0: Το τελευταίες μέρες και δε καλώς πράττουν.
1: Έχει σφυρίστρα.
0: Στη Λέα. Ναι.
1: Έχει σφυρίστρα.
0: Και με το που στρίβεις, τρέχετε. Οπ. Παίρνει μέσα.
1: Ελάτε προς τα δόντια.
0: Η πλάκα είναι όταν ένας δυο τους έχουν σταματήσει.
1: Ναι.
0: Ο τρίτος, τέταρτος το βλέπουν και πάνε να στρίψουν. Εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Ναι, είναι ο πανικός. Αλλά ο Έλληνας, ρε παιδί μου, ο Ελληνάρας, είναι φοβερό που έχουμε τη δικαιολογία στο στόμα μας. Δηλαδή. Όταν ήμουν εδώ στην γειτονιά, πηγαίνοντας. Είναι τα στενά, τα οποία στενά είναι.
0: Ναι, μπήκε σε λεωφορείο Λωρίδα και λες ήθελα να στρίψω.
1: Όχι, είναι μονοδρομημένα. Όλα, ναι. Έτσι. Πηγαίνουν προς μία κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Σου έρχεται ο άλλος από την απέναντι και του λες μεγάλε. Για ποιο λόγο. Η απάντηση ξέρει ποια. Εδώ λίγο πιο κάτω μένω.
0: Ναι.
1: Γιατί με ενδιαφέρει εμένα, και εγώ λίγο πιο πάνω μένω. Γιατί πρέπει να. Τέλος πάντων. Επίσης έχει κινησούλα, έχει ένα μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, στην άνοδο. Η κάθοδος είναι μια χαρά. Από τη Βυραχείου ξεκινά αυτό το μποτιλιαρισματάκι μέχρι και λίγο πριν την Αχαρνών. Υπάρχει ένα μήκος εκεί μικρό χιλιομετρικά, το οποίο είναι κιτρινάκι, δηλαδή πηγαίνετε κανονικά. Αλλά μην θαρρευτείτε και μην αναπτύξετε ταχύτητα, διότι από την Αχαρνών και πάνω και μέχρι τον κόμβο της Ρενό έχει επίσης μποτιλιαρισματάκι. Κατά τα λοιπά οφείλω να σας πω ότι στο κέντρο της Αθήνας είναι σχετικά καλά τα πράγματα. Θα μου πεις ποιος θα κατέβει με τέτοια θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας.
0: Οι τουρίστες.
1: Αλλά αυτοί πηγαίνουν με λεωφοριάκι εκεί και όλα τα σχετικά. Έχει κινησούλα ασφαλώς στο λιμάνι του Πειραιά, διότι Δημήτρη μου, ο κόσμος πηγαίνει.
0: Έχουν φύγει τα βαπόρια. Έχουν φύγει τα βαπόρια.
1: Ναι,
0: τα
1: αλλά είναι αυτές οι παντόφλες που πηγαίνουν, έρχονται στην Αίγινα.
0: Ναι.
1: Πάνε να βρουν το Μάνο τον Ιφλή εκεί πέρα, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει λοιπόν μια μικρή κινησούλα και στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά τα λοιπά, όλα καλά.
0: Εντάξει.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Όλα καλά.
0: Έχει κίνηση εντωμεταξύ. Αντίστοιχη κίνηση αυξημένη. Mm. Έχει παιδιά και στην. Στη Λεωφόρο, την προεκλογική Λεωφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Τους έχει τρελάνει ο Κυρανάκης στο πρόγραμμα, τους υπουργούς, στελέχη κλπ.
1: Ναι.
0: Τους έχει βγάλει τη γλώσσα. Δηλαδή, αν λέω, δεν γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο, όπως είναι το σενάριο που ξαφνικά παίζει στο τελευταίο τριήμεράκι.
1: Ναι. Είναι φοβερό πάντως αυτό.
0: Θα φτύσουνε, θα πάνε πρικόποση.
1: 100%.
0: Ναι.
1: Πώς θα φτάσουν στα. Ουσιαστικά τρέχουν.
0: Άνοιξη δεν φτάνει. Δεν θα φτάσουν από λόγους υγείας δηλαδή.
1: Σπιντάρουν σαν να τρέχουν 100 ή 200 μέτρα.
0: Ναι.
1: Ενώ σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη είναι μαραθώνιος. Είναι μαραθώνιος μέχρι την άνοιξη του 2027.
0: Ναι, αλλά είπαμε εδώ και 2-3 μέρες, μην κάνεις ότι δεν άκουσες. Μην κάνεις τον Κινέζο.
1: Υπάρχει μια εισήγηση, λέει, η οποία διαρρέεται κιόλας και από έτσι, συγκεκριμένο αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια εισήγηση στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη που λέει το εξής. Τέλη Ιουλίου έχουμε την πρώτη ψηφοφορία, επειδή είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Είδε, συζητάμε και τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μάλιστα,
1: δεν είχε ασχοληθεί άνθρωπο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ωραία, ναι.
1: Τέλη Ιουλίου λοιπόν θα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία.
0: Ωραία.
1: Τέλη Αυγούστου θα έχουμε τη δεύτερη ψηφοφορία.
0: Ναι.
1: Μετά 5 με 6 Σεπτεμβρίου έχουμε την. Έχουμε τη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Εκεί λέει το καλάθι θα είναι βαθύ και βαρύ.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι. Άλλοι λένε για 2 δισεκατομμύρια, κάποιοι λένε
0: 3,7. Μάλιστα.
1: Άλλοι λένε μη προσέξτε γιατί μπορεί να έχει και το νούμερο 3 μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Άλλοι λένε ότι το 3 θα είναι σε άλλη λογική.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε κάθε περίπτωση λέει, μετά λέει τη ΔΕΘ τέλη Σεπτέμβρη. Μπορεί να κάνει και εκλογές.
0: Ναι. Όλα αυτά όμως.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η εισήγηση.
1: Ναι, ναι,
0: υποθέτω
1: ναι.
0: Οι εισηγήσεις τις συζητούν εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν τις συζητούν. Απλά αποφασίζει το τέλος ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, αλλά κάποιος θα πρέπει να πει: εντάξει, ρε παιδιά, όλα αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να αποδώσουν. Για να δει ο κόσμος τα φετινά μέτρα και αυτά, δηλαδή από 1η Ιανουαρίου 2027. Λέω εγώ τώρα.
1: Είδατε ο παλιός. Λοιπόν, εγώ έψαξα και βρήκα.
0: Επειδή θα μου πεις εσύ ότι θα σου κάνω.
1: Περίμενε. Για να δεις πόσα κενά υπάρχουν και πόσο δίκιο έχεις. Η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου είναι 27 Σεπτέμβρη.
0: 27.
1: Όμορφα. Άρα λοιπόν τους λέω το εξής. Η ΔΕ θα είναι προεκλογική. Και εκεί κολλάνε. Μου λένε γιατί το λες αυτό. Γιατί λέω δεν προκάμει η μάνα μου.
0: Ναι.
1: Τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη, με 5 με 6 Σεπτεμβρίου, πόσο? Σε 22 μέρες θα γίνει προεκλογική εκστρατεία, δηλαδή την ημέρα ακόμα και αν στις 6 που λέει ο λόγος Σεπτεμβρίου του κάνουν μια αυθόρμητη ερώτηση του Μητσοτάκη, βρε παιδί μου, μήπως αλλάξατε γνώμη κύριε Πρόεδρε και θέλετε να πάτε νωρίτερα σε εκλογές? Και απαντήσει πάλι αυθόρμητα ο Μητσοτάκης.
0: Δεν άκου. Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Ο συγκεκριμένος, ο Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: να τα πει αυτά σε συνέντευξη τύπου.
1: 100%.
0: Αλλά ούτε λοιπόν, μία στο εκατομμύριο.
1: Άρα λοιπόν το 27.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα. Στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Το κινητό στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Στις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι 2-42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Αυτοβούλος επιστρέφει στη χώρα μας από τη Βρετανία 46χρονη για την οποία είχε εκδοθεί διαθέσει ένταλμα σύλληψης, δηλώνει αθώα για την υπόθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτή την εβδομάδα. Σημείωσε ότι η κυχηρία που επετέφθη ανάμεσα στις δύο πλευρές τον περασμένο μήνα έχει τελειώσει. Οριοθετήθηκε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες η επίθυρο χώρο ανακύκλωση στο όμορφο χώρι Λάρισας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, γεια σας, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε.
0: Εδώ το High Love είναι αυτό, κύριε Γιάννη.
2: Yes.
0: Ωραία, ναι. Εδώ αγάπη βλέπουμε από τα μηνύματα των ακροατών. Ο αγαπητός.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει, λέει ότι μετά τον τελικό του Μουντιάλ θα ακολουθήσει τελετή παράδοση παραλαβή τηλεκοντρόλου στις γυναίκες. Εντάξει, μόνο τώρα και σε αργή.
1: Εμείς τα έχουμε. Ναι. Εμείς στο δικό μας το σπιτικό, να ξέρεις, αγαπητέ, τα έχουμε λύσει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, τι. Δεν βλέπεις Μουντιάλ.
1: Και άλλα. Το τηλεκοντρόλ είναι κολλημένο στο χέρι της γυναίκας μου, λες και είναι προέκταση.
0: Ο Παύλος από τον Ντίσσελντορφ λέει: δεν θέλω το πάθειες.
1: Ναι. Γιατί?
0: Για το καλά 40 που είπαμε νωρίτερα. Ομορφόπεδα θα σας λέμε.
1: Όχι.
0: Παιδιά,
1: οι ομορφάντρες είναι αλλού.
0: Παιδιά, ναι, να μην τα λέμε αυτά. Μην. Γεια σου, Κατερίνα, από την Πάτμο.
1: Βαρύ πυροβολικό έπεσε στην πλώρη μας.
0: Ναι, αυτό είναι ειρωνία. Έχει να κάνει μάλλον με τα κιλά μας.
1: Δεν, εντάξει. Πρώτα απ' όλα, όχι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε χοντροί. Κοντοί είμαστε.
0: Εντάξει.
1: Εάν ήμασταν 10-15 πόντους πιο ψηλοί με αυτά τα κιλά, θα ήμασταν φέτες. Σκέψου το λίγο. Το έχω φιλοσοφήσει το πράγμα. Είναι το γεγονός ότι δεν φταίμε εμείς.
0: Ο μόνος που κάνει καριέρα με το αν ήταν ο Κίπλινγκ. Στο λέω να το ξέρεις δηλαδή.
1: Είμαι φαν του Κίπλινγκ.
0: Λοιπόν. Ο Ιφιλιό και ο. Και ο. Ο Ηλίας.
1: Ναι.
0: Από την Πάτρα. Λένε για το Τζίπρα. Εντάξει. Λένε, ας πούμε, Ιφιλιό. Λέει ο Ηλίας ότι ό,τι συμβαίνουν στο Τζοσίριζα τα έκανε ο Τσίπρας. Η δε Ιφιλιό. Αμφισβητή. Το αμφισβητή των εισαγωγικών αναρωτιέται.
1: Ναι.
0: Αν είναι και ακόμα και πολιτικά έντιμος ο Τσίπρας που οδήγησε το κόμμα του στην καταστροφή.
1: Εξαρτάται για ποιο κόμμα του μιλάς. Να σας υπενθυμίσω το εξής, έτσι. Γιατί τώρα φτάνουμε στο σημείο να υπερασπιζόμαστε τι, τον Τσίπρα, προς Θεού, μακριά από εμάς.
0: Δεν υπερασπιζόμαστε. Και η Σοφία το λέει αυτό. Ναι. Μήπως όσοι φαίνονται στον Τσίπρα λένε υπεύθυνος ο κύριος Τσίπρας.
1: Λοιπόν, δεν υπερασπιζόμαστε κανέναν πολιτικό. Μπορούν μόνοι τους να υπερασπιστούν τους αυτούς όσους εμείς δίνουμε ρεπορτάζ. Ο κύριος Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι μετά τις εκλογές του 2023 κάποιοι στενοί του συνεργάτες και ανθρώπους τους οποίους ουσιαστικά τους ανέδειξε πολιτικά μπούκαραν μέσα στο γραφείο του στην πλατεία Κουμουντούρου. Με συγχωρείς, μα είναι καταγεγραμμένο, δεν το έχει διαψεύσει και κανένας.
0: Για το βράδυ.
1: Μπούκαραν λοιπόν μέσα στο γραφείο του και του είπαν: εσύ φταίς για το 41-17, κοίτα που μας κατάντησες με όλους τους πασόκους που έφερες στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω κάτι ψέματα? Αυτό δεν είναι το ρεπορτάζ καταγεγραμμένο.
0: Έτσι κυκλοφορεί.
1: Τι έτσι κυκλοφορεί. Μα έχουν υποθεί και ονόματα και δεν βγήκε κανείς να το διαψεύσει.
0: Έτσι κυκλοφορεί ότι υπήρχαν και κάποιες σκηνές εκεί πέρα.
1: Και ο κύριος Τσίπρας.
0: Έντασης.
1: Και ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ απλά. Και τι κατάφεραν και έκαναν. Το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν του 17%, όπου ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, τον έχουν φέρει στο 1% δημοσκοπικά.
0: Και έχει πάρει το 17% ο Τσίπρας.
1: Και έχει πάρει το 17%
0: ο Τσίπρας. Θα τα συζητήσουμε, παιδιά, αυτά αργότερα. Με στέλεχος από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να δούμε τι γίνεται. Θα συζητήσουμε και αυτά και τα εξωτερικά. Ναι.
1: Ναι, να πούμε με τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ.
0: Βεβαίως.
1: Επί των καλών ημερών. Για να τα πούμε.
0: Εξωτερικά, ναι.
1: Ναι, να πούμε με τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ.
0: Βεβαίως.
1: Επί των καλών ημερών. Για να τα

0: Σπύρος, πρέπει να σου πω, είναι το πρώτο μήνυμα πριν ακόμα μπω στο στούντιο το πρωί στις 5 η ώρα. Στις 5 παρα 10 έχει στείλει μήνυμα, έχει στείλει την καλημέρα του.
1: Ναι.
0: Ταξιτζής ο Σπύρος. Εμείς το μόνο πράγμα το οποίο έχουμε να πούμε σε όλους αυτούς οι μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας: σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μοιρακαματάκι μωρέ να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Νομίζω ότι ναι, το έχετε ανάγκη. Το έχετε ανάγκη.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε τώρα να συζητήσουμε. Μπορεί τώρα να. Σήμερα, αυτή την ώρα που το λέμε, να μην έχουμε. Από την μετρολογική και κυρίως από την πυροσβεστική συναγερμό σε επίπεδο 4.
0: Ναι.
1: Είχαμε όμως χθες το ίδιο. Είχαμε χθες στη Λάρισα, πυρκαγιές. Είχαμε στο νησί μου, στη Λέσβο, δύο πυρκαγιές σε διαφορετικές περιοχές, σε πάρα πολλές περιοχές. Mm-hmm. Το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης,
0: ναι,
1: έχουμε όμως, για να ξέρετε, από 1η Ιανουαρίου έως 10 Ιουλίου, προχθές δηλαδή. Έχουν πραγματοποιηθεί, παιδιά, 176 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόβολης διαδικασίας, από τις οποίες οι 162, Σπύρο,
0: ναι,
1: αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 14 από πρόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Θα
0: πόσες από αμέλεια?
1: Από αμέλεια είναι
0: 162, μάλιστα.
1: Η αμέλεια, ξέρεις, είναι,
0: ναι,
1: από το να είσαι μεθυσμένος και να κάνεις οχτάρια.
0: Μπράβο.
1: Να πάρεις τον τροχό,
0: ναι, μπάρμπεκιου,
1: τον μπάρμπεκιου, ξυγονοκόλληση.
0: Καπνίζω το τσιγαράκι μου και το, ναι, πετάω απ' έξω. Γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα που να λερώνω το τασάκι.
1: Και έχεις μετά,
0: ναι,
1: τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα με τους άλλους τους πυροσβέστες να τρέχουν να σβήσουν.
0: Είναι αυτό το οποίο λέμε, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους ένα πράγμα. Και ασφαλώς έχει να κάνει με αυτούς που, ενώ έχει μαλλιάσει η γλώσσα η δική μας, έχει μαλλιάσει η γλώσσα του κυρίου Τσίγκα και όλων των υπεύθυνων, και αυτοί δεν ακούνε.
1: Κωνσταντίνο Τσίγκα, πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, θα μιλήσουμε. Χαίρετε, πρόεδρε.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Όπως τα προαναφέρατε, είναι,
1: ναι,
2: υπάρχουν το 90% των περιπτώσεων από τις συλλήψεις που έχει πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε συνεργασία με τα 37 νέα αναγκριτικά κλιμάκια ανά την επικράτεια. Δυστυχώς το 90% προκαλούνται πυρκαγιές από αυτές οι οποίες είναι πίσω από ανθρώπινο χέρι. Το 90% είναι από αμέλεια και υπάρχει δυστυχώς κάποιοι πολίτες, για τους δικούς τους λόγους, ένα 10% οι οποίοι με πρόθεση εκδηλώνουν πυρκαγιές. Βλέπουμε ότι πλέον όλα τα κλιματολογικά δεδομένα δημιουργούν άλλες συνθήκες, δημιουργούν τεράστια δυναμική στην πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν και κάποιες στιγμές δυστυχώς να χάνονται και ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, μια κόπη μια ζωής να καταστρέφονται από την πυρκαγιά, και το δασικό και φυσικό περιβάλλον της πατρίδας μας να απειλείται από όλες αυτές τις ενέργειες των πολιτών, οι οποίοι δείχνουν τεράστια αυτοπεποίθηση όταν κάνουν χρήση φλόγα στην Ήπεθρο.
1: Ναι. Το οποίο δεν πρέπει να γίνεται αυτή την περίοδο. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Μην το συζητάμε δηλαδή.
2: Είναι δεδομένο, είναι και είναι γεγονός ότι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έχουν δώσει τεράστια έμφαση σε όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, όλοι οι δημοσιογράφοι, ανεξαρτήτως θεματολογίας, το επικοινωνούν. Όμως, βλέπουμε να συνεχίζουν να υπάρχουν άνθρωποι, είτε αγρότες, είτε γεωργοί.
1: Εγώ, κύριε Τσιγκά, νομίζω ότι δεν το κάνει κάποιος πιστεύοντας προφανέστατα ότι θα βάλει φωτιά. Υπερεκτιμά τις δυνατότητες του και υποτιμά τον κίνδυνο.
2: Ίσως δηλαδή,
1: ο μελισσοκόμος, εντάξει, θέλει να κάνει, σου λέει, έλα μωρέ, τώρα θα τα καπνίσω. Αν στραβώσει όμως και του πέσει το αυτό κάτω.
2: Υπάρχει όμως και καπνιστήρι με ρεύμα.
1: Ναι, λέμε τώρα, ναι.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Ο άλλος με την οξυγονοκόλληση σου λέει, Σαββατοκύριακο μπορώ, ρε παιδί μου, να το κάνω. Φεύγει μία. Τι θα γίνει?
2: Ανθρώπινα είναι όλα. Όλα είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Όμως βλέπουμε ότι μια σπίθα, εάν δεν την προλάβεις, γίνεται φωτιά και στη συνέχεια εξελίσσεται σε καταστροφική πυρκαγιά. Όλοι εμείς είπαμε, δεν θα σταματήσει η αγροτική παραγωγή, και ειδικά όταν έχει ένα, δύο και τρία δίκτυα επικινδυνότητας. Όμως η νομοθεσία, που και εμείς πρέπει να την εφαρμόζουμε, αλλά και οι πολίτες πρέπει να την εφαρμόζουν, λέει ότι πρέπει να έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Πρέπει να έχουμε μια ποσότητα νερού στο χωράφι μας ικανή για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά, έναν πυροσβεστήρα, να έχει γίνει ένας καθαρισμός, και πρέπει να συνυπολογίσουμε

0: πιστέψουμε ότι οτιδήποτε συμβεί και προκύψει από μια πυρκαγιά, θα έχουμε οι συνέπειες πλέον, είναι τεράστιες.
1: Ναι. Κύριε Τσίκα, πάντως μέχρι τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται αντιπυρική περίοδος, υπάρχουν πολλές πυρκαγιές, έτσι δεν είναι? Φαίνεται να αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά, αλλά ακόμα ξέρετε δεν έχουν, δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει μια τακτική να πέφτεται όλοι πάνω σε κάποιες πυρκαγιές και να σβήνουν γρήγορα. Όμως,
0: υπάρχει ένα επιθετικό δόγμα, όντως έτσι είναι, και οι καμένες εκτάσεις έχουν μειωθεί στο 70% στατιστικά και ένα 30% περίπου οι πυρκαγιές, αριθμητικά 25-30% είναι μειωμένες. Όμως μπορεί μια πυρκαγιά από μόνη της να προκαλέσει τεράστια καταστροφή. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, είναι τουλάχιστον 1,5 δυνατός μήνας, δυνατός με θερμοκρασίες, από εβδομάδα, από το τέλος της τέλης εβδομάδος θα έχουμε...
1: Από τώρα λέτε και μέχρι τέλη Αυγούστου.
0: Μέχρι τέλη Αυγούστου θέλει τεράστια προσοχή, γιατί πετυχαίνει και τον κόσμο σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να είναι ξεκούραση, διακοπών,
1: χαλάρωσης και χαλαρότητος.
0: Και με αποτέλεσμα να θέλει να κάνει μια θερμή εργασία ή να κάνει μια εξωγονοκόλληση, όπως είπατε. Ο άλλος αυτό το Σαββατοκύριακο μπορεί, σου λέει, αυτό το Σαββατοκύριακο πήρα άδεια να πάω στο χωριό να φτιάξω την καραζόπορτα ή να κάνω μια εξωγονοκόλληση ή να κάνω το οτιδήποτε. Όμως το μοιραίο μπορεί να γίνει αστραπιαία και μπορεί να προκαλέσει. Το βασικότερο όλο είναι ότι οι πυρκαγιές δημιουργούν τεράστιο κίνδυνο στους ανθρώπους με το περιβάλλον, όλο το θερμοκρασιακό, αλλά και με τον έντονο καπνό που δημιουργεί, πανικοβάλλει τον κόσμο, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις εικόνες που βλέπουμε.
2: Κύριε Τσίγκα, νιώθω ότι σε σχέση με πέρυσι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω εάν είναι η αίσθησή μου ή αν όντως επί του πρακτέου έχει αλλάξει κάτι. Και αυτό είναι το ερώτημά μου. Έχει αλλάξει κάτι σε σχέση μέχρι πέρυσι στον τρόπο αντιμετώπισης των πυρκαγιών?
0: Υπάρχει μια ενίσχυση σε όλο το μηχανισμό, και σε μέσα και σε εξοπλισμό, και στο επίπεδο της προανακριτικής διαδικασίας. Δηλαδή έχουμε σε όλη την Ελλάδα 110 ντρόουν τα οποία επιτηρούν αγροτοδασικές περιοχές που δεν τα είχαμε στο παρελθόν. Έχουμε περισσότερα μέσα και εξοπλισμό από το πρόγραμμα υγιής που έχει ενισχύσει το περιοριστικό σώμα. Έχουμε 21 βάσεις δασοκομάντος, είναι λέει, η ΕΜΟΔΕ, είναι οι ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων. Υπάρχει από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ταχύτατη διερεύνηση των αιτιών και από την δικαιοσύνη απόδοση των ευθυνών. Όμως σε όλο αυτό το επίπεδο, σε όλη αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει και εμείς ως πολίτες να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Είτε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας, είτε να ειδοποιήσουμε άμεσα όταν προκύψει μια πυρκαγιά. Έχουμε όλοι υποχρεώσεις, απαιτήσεις και δικαιώματα, και πολίτες και πολιτεία. Αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας και να κάνουμε ο καθένας από την πλευρά του αυτό που αναλογεί.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
2: Να είστε.
3: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μου επιτρέπεις λίγο, γιατί έχει έρθει ένα μήνυμα από την Αναστασία και θέλω να αποκαταστήσω λίγο τα πράγματα.
1: Να παρακαλώ.
0: Λέει, καλημέρα αγόρια από Πόρτο Ράφτη. Που ναι, δεν μπορούμε σημειώσει. Να κάνουμε μπάνιο λόγω ακαταλληλότητας υδάτων. Σας απολαμβάνουμε, σας ευχαριστούμε από πάρα πολύ που μας απολαμβάνετε. Λοιπόν, επειδή είχα την απορία, διότι διαβάζω το χάρτη, την έρευνα η οποία βγήκε, και η μία παραλία είναι ακατάλληλη. Η διπλανή είναι κατάλληλη. Λέω, δεν μπορεί ρε παιδί μου, δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Στη μία δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο διότι έχει κολοβακτηρίδια, στην άλλη μπορείς να κάνεις μπάνιο διότι έχει σκέτα βακτηρίδια.
1: Είναι δίπλα η μία με την άλλη.
0: Είναι σχετικά δίπλα.
1: Μπορεί να πατάνε φρένο μετά. Να στρίβουν τα κολοβακτηρίδια.
0: Ναι, ανάλογα με τα ρεύματα. Ναι. Τέλος πάντων, επειδή το είχα πορεία την εβδομάδα που μας πέρασε, βεβαίως Αναστασία, μάλλον δεν ξυπνάς όσο πρωί, με την Αναστασία, όχι Αναστασία είσαι εσύ, που θα με κρεμάσει η Στεφανία, με τη Στεφανία, την Κασίμη, βγάλαμε στον αέρα τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των υδάτων, τον κύριο Βαρελίδη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μας είπε, κατήγγειλε πρώτα απ' όλα τη συγκεκριμένη έρευνα, ως μια έρευνα η οποία δεν έχει καμία απολύτως υπόσταση, ότι είναι αιώλη. Ότι γίνονται για η έρευνα αυτή έχει βγει και ο τρόπος με τον οποίο έχει, έχει βγάλει τα συμπεράσματα έχουν να κάνουν με άλλους λόγους. Και ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου μας διαβεβαίωσε ότι τα νερά μας εκεί στο Πόρτο Ράφτη είναι καταπληκτικά.
1: Τι θέλετε και στείλατε τώρα αυτό το μήνυμα και τα έχει πάθει.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα, μα δημιουργούν πρώτα απ' όλα. Κάνουν κακό και στους επαγγελματίες που έχουν ρίξει τα λεφτάκια τους. Έχουν βάλει εκεί τα τραπεζάκια τους και όλα τα σχετικά. Και είναι κρίμα από το Θεό. Εγώ με τη Μαρία πηγαίνουμε και στο Αυλάκι που είναι η οργανωμένη, είναι η παραλία του ΕΟΤ. Έχει και γαλάζια τέτοια σημαία,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είναι μία από τις καλύτερες πραγματικά παραλίες, αν όχι καλύτερη στο Λεκανοπέδιο, παραλία του νομού Αττικής.
1: Ναι, okay.
0: Αλλά και όλες οι υπόλοιπες παραλίες είναι πάρα πολύ καλές. Εχθές παραδείγματος χάρη, πήγαμε σε μία άλλη παραλία με τη Μαρία και κάναμε τον μπανάκι μας μετά το μεσημέρι. Είχα ρεπό εχθές. Είχα ρεπό από την αυτεμπορική, δούλευα μόνο μέχρι το μεσημέρι.
1: Ωραία, μπράβο σου. Ναι,
0: τα ρεπό σε εμάς τους δημοσιογράφους είναι έτσι, μισή μέρα.
1: Ναι, παιδιά, τώρα πέρα ρεπό. Κρατηθείτε, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για τις άδειες. Γι' αυτό το είπε τώρα. Παίρνω τη σκυτάλη. Θα μιλήσουμε για τις άδειες του καλοκαιριού. Δεν είναι τα πράγματα. Είναι λίγο σύνθετα. Δεν είναι τόσο απλά. Άιντε παίρνουμε.
0: Όχι.
1: Είναι τις παστές. Πότε δίνεται. Τι γίνεται. Αν έχεις μπλοκάκι, αν δικαιούς. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά να τα πούμε.
0: Δεν είναι πλέον. Έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί οι εποχές του Ορθόδοξου Πασόκ.
1: Ναι.
0: Τον Αύγουστο, 1η Αυγούστου, ρε παιδί μου, όλοι βάζανε λουκέτο και φεύγανε.
1: Ποιο 1η Αυγούστου.
0: Λέμε τώρα.
1: Από 20 Ιουλίου, ναι.
0: Η πιο τυχερή.
1: Ω, δεν ήτανε. 20 Ιουλίου, εγώ όταν ήμουν παιδί, 20 Ιουλίου. Επειδή είχαμε και τον προφήτη Ηλία. Όχι, 20 Ιουλίου έφευγα.
0: Έφευγες 20 Ιουλίου.
1: Και έστρεφα 20 Αυγούστου.
0: Ωραία, ένας ολόκληρος μήνας.
1: Ναι.
0: Από 1η Αυγούστου.
1: Ξεκουραζόμουν με τα 5-6 μέρες μετά σε κατάθλιψη που ξεκινούσε στο σχολείο. Πήγαινα, αγόραζα τη σάκα μου, τα μολύβια μου.
0: Ναι, από 1η Αυγούστου.
1: Τα οποία μου ήταν άχρηστα όλο τον χρόνο, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Σου υπενθυμίζω όμως ότι από 1η Αυγούστου και μετά. Ζήτημα να έβρισκε σε ανοιχτό σούπερ μάρκετ στην Αθήνα.
1: Δεν είναι, όχι, προσγειωνόταν σαν αεροπλάνα.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Λεωφόρο Κηφισίας, δηλαδή μπορούσε να παίξει μπάλα. Πώς παίζαμε μπάλα στο χωριό,
1: ναι.
0: Μπορούσαμε να παίξουμε μπάλα. Ανάμεσα στα φανάρια να βάλουμε τα goalpost, ήμασταν μια χαρά.
1: Η Αντιγόνη, εντάξει, φίλη σου,
0: ναι,
1: δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένη.
0: Γιατί η Αντιγόνη
1: ούτε
0: μου.
1: Ούτε με σένα, ούτε με μένα.
0: Γιατί η Αντιγόνη μας.
1: Σαν ύφαλο με λαγοκέφαλη είναι ο σταθμό σα. Εγώ το διαβάζω όπω το έστειλε η Αντιγόνη.
0: Λαγοκέφαλη.
1: Ναι. Μάλλον είναι σαν ύφαλος με λαγοκέφαλους.
0: Ναι.
1: Η Αντιγόνη. Η οποία το mail της είναι gasmas@gmail.it. Άρα πρέπει. Αφενός είναι από την Ιταλία, αφενός είναι gasmas, είναι σε μια σύγχυση.
0: Λοιπόν, εμείς δεν ξέρουμε Ιταλικά.
1: Το gasmas είναι για μένα, το καταλαβαίνεις.
0: Γιατί να είναι για σένα, όχι, το θέλω εγώ τον gasmas.
1: Οι gasmas είμαστε εμείς.
0: Gasmas, είμαστε και δύο gasmas. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κάτσε,
1: ξέρεις.
0: Τον gasmas το λέμε και εμείς κάτω στους μολάους.
1: Ναι.
0: Είναι γενικότερα, είναι διεθνής λέξη.
1: Ναι.
0: Τον gasmas. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση. Τώρα, τι να σου πω, όσον αφορά στους λαγοκέφαλους, θέλει λίγη προσοχή, ειδικά στα νυχτά.
1: Ναι.
0: Μην πηγαίνετε στα βαθιά. Καθίστε εκεί, στην παραλία, στα ριχά. Κάποιοι άνθρωποι είναι μαθημένοι να κάθονται στα ριχά.
1: Πάντως και η Ρίτσα εδώ λέει, φίλη σου, λέει ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε ότι τα νερά στο Πόρτο Ράφτη είναι κατάλληλα για κολύμβηση. Και ποιος τους πιστεύει,
0: Δεν είναι έτσι. Υπάρχει έρευνα. Υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα που έχουν στα χέρια τους στο Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα αυτό το οποίο ζητήσαμε και είπαμε στον κύριο Βαρελίδη είναι για ποιο λόγο. Εφόσον λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα από το συγκεκριμένο οργανισμό είναι λανθασμένη και μάλιστα επί του πονηρού, εκ του πονηρού λανθασμένη, για ποιο λόγο δεν τους κάνουν μήνυση?
1: Ναι.
0: Γιατί τους αφήνουν.
1: Τι να σου πω κι εγώ.
0: Λοιπόν, και λέει ο Γενικός Γραμματέας ότι ουσιαστικά έχουν μπει στη διαδικασία και κάποιοι δήμοι,
1: ναι,
0: κάποιοι δήμαρχοι έχουν καταφερθεί εναντίον τους και τους έχουν ζητήσει από τη δικαιοσύνη να επιληφθεί επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Για να δούμε.
1: Γιάννη, Καραγευρέκη, πότε πρέπει να φύγουμε?
0: Πόσο? Σε πόσο, σε?
2: Σε
0: τρία λεπτά.
1: Υπομονή, real blogger, υπομονή. Το ρώτησα διότι λέει μαντράχαλη να φύγετε να πάτε αλλού.
0: Ναι.
1: Να έρθουν οι Κασιανοί και η Ρίτσα. Δεν μπορούν. Δεν.
0: Θες να σου πω κάτι τώρα?
1: Δεν ευκολύνονται αυτή την ώρα.
0: Θα σου πω. Αλλά και εγώ αν ήμουν στη θέση του real blogger.
1: Ανάμεσα σε σένα και σε μένα προφανώς.
0: Και την Κασιανή θα ζητούσα.
1: Η Εκκλησία κλέβει, αλλά λέμε.
0: Εντάξει, πάντως σε κάθε περίπτωση, κάντε λίγη υπομονή μέχρι τις 2. Θα είναι και αύριο πρέπει, εν πάση περιπτώσει, 11 με 2.
1: Ναι.
0: Και έπειτα.
1: Ναι, άμα σας αρέσει και αύριο 11 με 2, δεν σας αρέσει, αποφύγετε το. Όπως να κάνετε βουτιά στους λαγοκέφαλοι.
0: Ναι,
1: στους λαγοκέφαλοι.
0: Στους λαγοκέφαλοι. Έτσι, σωστά. Να μιλάμε πάνω απ' όλα σωστά ελληνικά και να τα γράφουμε.
1: Νίκο, γεια σου, Νίκο. Ο Νίκος από το Τσέστερφιλ, φίλος.
0: Ναι.
1: Ελπίζω, λέει κύριε Μιχαλέλη. Άσε μάρτα κύριε Λίγη, ο διπλανός σου να είναι Ολυμπιακός.
0: Ποιο Ολυμπιακός δεν γίνεται?
1: Νίκος Πασοκάρα, η επόμενη κυβέρνηση
0: Ολυμπιακός. Τα έχει πλέξει όλα μαζί.
1: Περίμενε, κάτσε, πού μπαίνει το κόμμα εσύ ρε Σε Νίκο?
0: Πρόσεξε, λοιπόν, Πασοκάρα η επόμενη κυβέρνηση. Τελεία.
1: Δεν έχει, ούτε τελεία ούτε κόμμα.
0: Το έχει από κάτω όμως. Ολυμπιακάρα πρωταθλητής Ευρώπης, έχει νόημα. Μπορείς να το διαβάσεις και ως εξής.
1: Το Ολυμπιακάρα πρωταθλητής Ευρώπης έχει νόημα. Το Πασοκάρα η επόμενη κυβέρνηση, από πού προκύπτει ως νόημα?
0: Μπορείς να το διαβάσεις και ως εξής. Νίκος Πασοκάρα.
1: Ναι.
0: Η επόμενη κυβέρνηση Ολυμπιακάρα. Πρωταθλητής Ευρώπης, όποιος να είναι, όπου να είναι και ό,τι να είναι.
1: Ναι.
0: Μπορείς να το διαβάσεις και έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματάκια σας. Πραγματικά γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης. Και ακόμα και αυτά τα οποία. Εντάξει. Δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλους και μας αρέσει που δεν είμαστε αρεστοί σε όλους, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε και διάλογο. Οι διαφορετικές απόψεις είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας.
1: Ναι. Ο Γιάννης λέει να μιλάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Για το κυματάκι κάνει λίγο θόρυβο και δεν ακούγεστε.
0: Δεν τρέπεσαι, ρε.
1: Αυτό είναι ηρωνία.
0: Δεν τρέπεσαι. Όχι, δεν κατάλαβες. Τρολάρισμα είναι. Σαν να λέει εσείς είσαστε στο στούντιο, εγώ είμαι στη θαλασσίτσα.
1: Ναι, εγώ το παίρνω την ηρωνία. Δεν μπορεί να μας ακούει. Εγώ έχω μια τσιριχτή φωνή.
0: Εγώ
1: που συναγωνίζω με τον Άδωνη. Εσύ.
0: Ναι, να μην ακουγόμαστε. Θέλει να δείξει έμφαση στο κυματάκι.
1: Τέτοια ηρωνία. Τέτοια ηρωνία. Δηλαδή εμείς εδώ καθόμαστε.
0: Ναι.
1: Κάνουμε ό,τι κάνουμε, να μην πω ότι κάνουμε στην παραλία.
0: Είναι.
1: Σας ακούμε και εσείς εκεί πέρα. Μπράβο, ρε εσύ. Ωραίος χαρακτήρας είσαι, ρε Γιάννη.
0: Είναι ωραίος. Και εγώ θα στέλνω ένα τέτοιο μηνυματάκι. Δηλαδή, του στυλ, πολιώνουμε εμείς εδώ πέρα. Ναι. Υδρώνουμε.
1: Λοιπόν, επειδή.
0: Ο ήλιος πέφτει πάνω μας.
1: Επειδή υδρώνουμε και ξεδρώνουμε, θα φύγουμε.
0: Ναι. Αλλά θα ξαναγυρίσουμε.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216. Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Αντένα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Οι Τούρκοι λέει προσπαθούν να σφετεριστούν ακόμα και τα αγγλικά μας και να τα πούνε τουρκικά, όπως είναι ο Μπακλαβάς. Έχουν προσφύγει στην UNESCO και η Ελλάδα το ίδιο. Μου κάνει εντύπωση πως και δεν άφησαν τον Μπακλαβά στους Τουρκούς. Εδώ έχω αφήσει το Αιγαίο Πέλαγος να αλωνίζουν τα ψαράδικα τους. Καλώς ορίσατε και αυτή την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Πετρωμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Εύχομαι να περάσουμε καλά εδώ όλοι μαζί με τις μουσικές μας. Μείνετε εδώ. Καλώς ορίσατε.

Αυτό με το βακλαβά που οι Τούρκοι λένε ότι είναι δικός τους. Οι Τούρκοι που ήρθανε από τα βάση της Ασίας, κατέβηκαν από τα δέντρα κάποια στιγμή και άρχισαν να κατακτούν διάφορες φυλές μέχρι να φτάσουν στη Μικρά Ασία, και ξαφνικά ο μπακλαβάς είναι δικός τους. Είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο δεν ξεπερνιέται εύκολα. Με ακούω και μιλάω έτσι, με ακούτε και μιλάω έτσι, γιατί κατάγομαι από τα Πριγκιπονήσια. Κάποια στιγμή το 22 ο παππούς μου έφυγε με μια βάρκα και τους δικούς του ανθρώπους από τα Πριγκιπονήσια για να βρεθεί Ελλάδα, και όλες αυτές οι μαγειρικές ήταν κάτι μαγικό για αυτούς τους ανθρώπους τότε, το οποίο το είχαν αυτοί, δεν το μάθανε από κάπου

Say You Love Me από Johnson και από το 1999, μακρινό ακούγεται, κοντινό μου φαίνεται, αυτό πάει με την ηλικία βέβαια, καταλαβαίνεις. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψω εδώ, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Δεν καταλαβαίνω και το έχω ξαναπεί τις προηγούμενες εβδομάδες, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι είδηση πότε θα βγουν οι συντάξεις του Ιουλίου, του Αυγούστου και τα λοιπά, που έχουν γεμίσει τα sites και γεμίζουν χρόνια θα έλεγα. Όπως επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε μέρα πρέπει να γράφονται σε διάφορα αθηναϊκά sites το θέμα με τις ταυτότητες, αφού δεν υπάρχει αδιέξοδο, δεν υπάρχει κάτι που να μας πιέζει, όπως έχω ξαναεξηγήσει από εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Οι διακοπές για κάποιους έχουν ξεκινήσει ήδη. Δειλά-δειλά. Αυτό το 50% που έχει δυνατότητα να κάνει διακοπές φέτος, έτσι. Από όλα αυτά που έχουμε διαβάσει τα στοιχεία, αυτό προκύπτει. Το άλλο 50% θα βράσει το ζουμί του. Και φέτος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχω συναντήσει κατά καιρούς και σου λένε έχουν να κάνω διακοπές 3 χρόνια, 4 χρόνια. Τόσο καλά. Δεύτερο ημίωρο εδώ, ο Κοσμάς Κατρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλοκαιριάτικα και υπομονή, σε καμιά εβδομάδα περίπου τελειώνει το Μουντιάλ. Είναι λίγο μαρτύριο αυτό να ξεκινάνε οι αγώνες περισσότεροι 11 η ώρα το βράδυ και πιο μετά, είναι λίγο μαρτύριο. Για άλλη μια φορά είδαμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κλαίει. Δεν ξέρω αν είναι και η τελευταία του φορά. Μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί και σήμερα. Καλώς ορίσατε.

Είναι μία AI ηθοποιός, σε εισαγωγικά. Ένα τίποτα δεν υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά. Την έχει φτιάξει η εταιρεία Norwood, το στούντιο τεχνητής νοημοσύνης, πίσω από το οποίο κρύβεται η εταιρεία Norwood. Και ετοιμάζουν την πρώτη ολοκληρωμένη ταινία με AI. Δεν θα σας έλεγα, θα το

δούμε αυτό, γιατί δεν πρόκειται να το δω. Δεν ξέρω αν θυμάστε μια ταινία με τον Αλ Πατσίνο το 2002. Λεγόταν Σιμών. Έτσι, και ο Αλ Πατσίνο ήταν αυτός ο σκηνοθέτης, παραγωγός, ο οποίος κρυφά, χωρίς να το έχει πει σε κανέναν, έφτιαξε μια τέτοια τότε AI πρωταγωνίστρια, η οποία έκανε μεγάλη επιτυχία και περίμενε ο κόσμος να τη δει ζωντανά και δεν την έβλεπε ποτέ. Αυτά το 2002 η ιστορία, 25 χρόνια περίπου πέρασαν, 24, και να είμαστε εδώ επισήμως, χωρίς να το κρίνουν βέβαια. Η λύση είναι μία, σας το έχω πει και άλλες φορές. Μην πηγαίνεις να δεις τέτοιες ταινίες, μην πηγαίνεις να αγοράζεις πράγματα από καταστήματα που έχουν ρομπότ αντί για ανθρώπους.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Θυμίσω ότι είμαστε και αύριο μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που ακούμε εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταρμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλές διακοπές σε αυτούς που κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Εμείς εδώ σταθερά όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος, επιστρέφω

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
9: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
8: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πλας.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Harry Styles. Επιστροφή στη δεύτερη ώρα, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Τρεμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μια ώρα μαζί σήμερα αλλά και αύριο την ίδια ώρα. Ο Harry Styles, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες κατέκτησε ρεκόρ Guinness με το μεγαλύτερο σερί συναυλιών στο Wembley. Ξεκίνησε συναυλίες στις 12 Ιουνίου και τελείωσε τις προηγούμενες μέρες μπροστά σε 80.000 θεατές, έκανε και ρεκόρ Guinness. Τι άλλο να κάνει το παλικάρι. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Εκεί στην Αθήνα θα τους έχει πειράξει ζέστη, δεν ξέρω. Θα τους έχει πειράξει που ο ένας ζει πάνω στον άλλον, ναι, επίσης δεν ξέρω. Ίσως να φταίει και η εποχή που τους έχει πειράξει όλους. Πάνω στη γη, τι να σου πω, πάντως διαβάζω εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε έναν γάμο στην Αθήνα. Είναι είδηση αυτό, γιατί τώρα ποιοι παντρεύονται στην εκκλησία? Νομίζω πολύ λιγότεροι από τις προηγούμενες δεκαετίες. Ένα δημαρχείο, μία απογραφή, μία υπογραφή και άντε γεια. Μερικοί δεν παντρεύονται κιόλας. Λοιπόν, σε κάμω λοιπόν στην Αθήνα το ζευγάρι 38 αυτή, 42 άλλος. Στην εκκλησία έτοιμη για γάμο, η κουμπάρα μπαίνει μέσα στην εκκλησία, 31 ετών, μεθυσμένη. Της λένε θα τα καταφέρεις, λέει αυτή βεβαίως. Ξεκινάει ο παπάς, 52 ετών ο παπάς, τη λειτουργία, αγιάζει τα στεφάνια εκείνη τη στιγμή. Η κουμπάρα μεθυσμένη πηδάει πάνω στον παπά και του ρίχνει ένα φιλί στο στόμα όλο δικό του. Φυσικά παγώνει ο κόσμος, σταματάει η τελετή, τη βάζουν στη γωνία, της δίνουν καφεδάκι σκέτο, νεράκι επίσης, να συνέλθει, και ευτυχώς υπήρχε και κουμπάρος και συνεχίστηκε έτσι το μυστικό.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Για μας εδώ. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Ωραία επικοινωνία εδώ και με την Όλγα και με το Βαρόνο και με τη Μαρία. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και με βρίσκετε στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο, μην το κουνήσει κανείς.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
3: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα εδώ. Παρέα, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Καλοκαιρινός με το σορτσάκι εδώ, μια χαρά. Άνετα στο στούντιο και σήμερα και αύριο εδώ μαζί. Με μουσικές, ταξιδιάρικες, παλιά, καινούρια. Όλα εδώ, το soundtrack του καλοκαιριού. Το έχετε εδώ, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα. Εδώ μαζί. Στα social media, συνέχεια βέβαια. Jesse Wire από τον Inspire εδώ φτιαγμένο.

Βλέπω εδώ μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια με διάφορα δημοσιεύματα να μας πούν ότι τα επαγγέλματα της θάλασσας στα πλοία των μεγάλων Ελλήνων εφοπλιστών μπορούν να κρατήσουν τα νέα παιδιά, λέει, στον τόπο τους. Λίγο σχετικό αυτό, γιατί αν ο άλλος φύγει με το καράβι, εν πάση περιπτώσει, θα ξαναδεί η Ελλάδα μετά από 3-4 μήνες ίσως, για να μην σου πω περισσότερο. Το θέμα είναι ότι εκεί υπάρχουν λεφτά, βγαίνουν χρήματα, αλλά απ' την άλλη δεν βλέπεις και πολύ οικογένεια. Είναι θέμα αυτό, αλλά αν κάποιος έχει αποφασίσει τη ζωή του να μείνει μόνος του και απλά να έχει περιπέτειες, νομίζω ότι το επάγγελμα του ναυτικού, είτε είναι πρώτος μηχανικός, είτε είναι καπετάνιος, είναι δεύτερος μηχανικός, νομίζω ότι θα έχει αρκετές εμπειρίες και αρκετά χρήματα. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω.

Διάβαζα αυτή την ιστορία με τον Τραμπ των τελευταίων ημερών που παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τη FIFA να επανεξετάσει μια κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν. Θα το έχετε ακούσει αυτό. Έτσι και τους είπε ότι αυτό δεν ήταν φάουλ. Πήρε τηλέφωνο, ρε παιδί μου, τους ειδικούς. Και τους είπε αυτό δεν είναι φάουλ. Αυτό δεν ήταν. Δεν ήταν καν παράβαση, τους είπε. Είδα τη φάση και είμαι άνθρωπος που αγαπάει τον αθλητισμό. Έτσι. Πολλοί από εμάς είμαστε κάτι τέτοιο. Και τη φάση μπορεί να την είδαμε και τον αθλητισμό. Τώρα βέβαια απ' την άλλη σκέφτομαι. Μου έχουν βάλει μια κλίση εδώ. Έτσι μήπως βάλω τον Τραμπ να τη σβήσει, να τους πει ότι αυτή δεν ήταν καν παράβαση. Θα έχω το νου μου να βάζω το Τραμπ για βίσμα από εδώ και πέρα. Μου σβήνει καμιά κλίση τίποτα. Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καδραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για αύριο εδώ την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα αυτές τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες του Ιουλίου, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 22 ώρες. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια και καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές τώρα εδώ στα μέρη μας. Αύριο εδώ, γεια χαρά.

0: αγάπη μου, θέλω στρώμα.
1: Πάρε στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πάτρας.
12: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
11: Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
13: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Πεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
17: Άρα συμφωνούμε για full time.
16: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
19: Real FM. Η ώρα είναι 2.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
25: Καλώς ήρθατε!
6: πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που στήριξαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αυτοβούλος επιστρέφει στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με απολογισμό τρεις νεκρούς. Μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Σε πεδίο σφοδρής σωκοματικής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στον απόϊχο της παραίτησης του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία. Η πλευρά των Παπαδούρου Πολάκη επιμένει ότι υπάρχει απαρτία μελών μέσω και της ηλεκτρονικής συμμετοχής, ενώ η Κομουνδούρη υποστηρίζει ότι η συνεδρίαση έχει αναβληθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημείωσε ότι η κυρία που επετεύχθη ανάμεσα στις δύο πλευρές τον περασμένο μήνα έχει τελειώσει. Πυκνό νέφος έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Λάρισας λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι, η οποία οριοθετήθηκε. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κυφσού από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Την Βελγική Λέοβεν αντιμετωπίσει φιλικό σε μία ώρα στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός. Στις 7 το απόγευμα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Ολλανδική Τφέντε και σε 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στη Λεωφόρο την Ελβετική Grasshoppers. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στο ρυθμίσει του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email στο studio@papakirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, 11 Ιουλίου σήμερα. Ελπίζω και εύχομαι να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο όπου και να είστε, είτε διακοπές, είτε στη βάση σας. Είναι πολύ πλούσια η αθλητική επικαιρότητα. Πραγματικά δεν ξέρει κανείς από πού να ξεκινήσει. Απ' τη μία έχουμε το Μουντιάλ και το πρώτο ζευγάρι στους τέσσερις, Γαλλία-Ισπανία. Σήμερα Αγγλία-Νορβηγία και Ελβετία-Αργεντινή. Θα βγει το άλλο ζευγάρι. Από το φοβερό Τεντόγλου που χθες έκανε δύο τρομερές επιδόσεις και έφτασε στα 8.61, καλύτερη επίδοση στον κόσμο, και η δεύτερη ήταν πάλι δικιά του στο Μονακό. Από τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ που έχει τρελάνει όλη την Ευρώπη, πήρε τον Οσμάν από τον Παναθηναϊκό, χτυπάει το Λιόπουλο και σας αποκαλύπτω ένα όνομα που θα παίξει από εδώ και πέρα, και αναφέρομαι στον Ντόρσεϊ που έχει πρόβλημα με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα έχουμε φιλικά παιχνίδια σήμερα Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, μεταγραφές σε εξέλιξη, πάρα πολλά θέματα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Οπότε υπάρχει πολύ έτσι γήπεδο που λέμε για να το σχολιάσετε, να το συζητήσετε, να παρατηρήσετε ό,τι θέλετε. Σήμερα έχει γενέθλια και ο μεγάλος Χρήστος Νικολόπουλος. Μακάρι να είχαμε έτσι πολύ χρόνο να του κάνουμε ένα αφιέρωμα όπως είχαμε κάνει την άλλη φορά. Κάποια στιγμή θα ξανακάνουμε. Έχει γράψει τραγουδάρες και θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, ξεκινώντας από το «Έκανες το λάθος» με τον Κώστα Μακεδόνα. Ο Μακεδόνας έχει γράψει τους στίχους, ο Νικολόπουλος τη μουσική.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω εγώ να αναλύω τα πώς και γιατί, έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον πρώτο ακροατή, τον κύριο Νάση, που είναι και ΠΑΟΚΖΙΣ, και θέλω να ρωτήσω κατευθείαν πώς νιώθει σήμερα ένας οπαδός του ΠΑΟΚ που ξυπνάει και διαβάζει ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τον Οσμάν και ακούει τον Κολοκοτρώνη τώρα ότι χτυπάει και Ντόρσεϊ. Καλημέρα κύριε Νάση.
1: Χαίρετε. Χτες το βράδυ που το διάβασα και ήμουν μια παρέα, έδειξα τον ενθουσιασμό μου και τους κέρασα όλους εκεί πέρα. Και ακόμα τους κερνάω και εντάξει, μιλάμε για αρκετά χρήματα. Έχω εκφραστεί σε ανύποπτο χρόνο για αυτό το παίχτη, χωρίς φυσικά να ξέρω ότι θα κατέληγε στον ΠΑΟΚ, και έχω πει κατά επανάληψη γνώμη μου όταν είναι περί στον πολύ μεγάλος παίχτης. Άλλωστε έχει πει και γι' αυτόν, όχι. Εδώ έχει πει ο LeBron James ότι είναι σούπερ. Έχει εκφραστεί με θαυμασμό και τον κάλεσε σε ένα event που είχε, αυτόν και άλλους δύο, μεταξύ των άλλων τον Ντουράν και αυτό. Και αυτόν. Λοιπόν, μεγάλος παίχτης, έχει κάνει αίσθηση σε όλη την Ευρώπη αυτή η ιστορία.
0: Χαμός γίνεται, ναι.
1: Να μην πω παγκοσμίως. Δεν το περίμενα με τίποτε.
0: Ποιος το περίμενε.
1: Να μην σας πω ότι ο Μιστακίδης είχε αρχίσει και με απογοήτευε. Ειδικά με αυτή την ιστορία που έκανε με τον Μποντούρη, τον Οικονομίδη και τον Βεζιρτζίν, δεν τα έχω πει. Τους καλείς και μετά τους διώχνεις, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα έχει σκορπίσει ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, και είμαι βέβαιος. Εμένα τουλάχιστον με έχει αφήσει άναυδο. Όσο για αυτό που λέτε τώρα να έρθει και ο Ντόρσεϊ είναι μια περίπτωση διόρυθμου χαρακτήρα και θα μου επιτρέψει να έχω γενικά αμφιβολίες.
0: Ναι, εντάξει, πάντως το προσπαθούν, του δίνουν 3 εκατομμύρια. Ωραία, αυτό που σας λέω είναι δική μου και θα δείτε ότι θα παίξει και σε λίγο στα site.
1: Ναι,
0: από χθες το βράδυ εγώ το έμαθα. Εγώ από χθες το βράδυ το μάθα.
1: Ναι, 7 εκατομμύρια για τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος ο ίδιος παρακάλεσε.
0: 9. Είναι 3 το χρόνο. 3 το χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο Δε Παναθηναϊκός παίρνει και αυτός 2 εκατομμύρια. Πόσα παίρνει. Δεν έχει προβλήματα εκεί ο Τέλης να δώσει όσα χρήματα χρειάζονται τώρα για Eurocup. Για EuroCup τόσα λεφτά, γιατί η
0: Ευρωλίγκα. Αυτά είναι για Ευρωλίγκα τώρα, εντάξει, δεν είναι.
1: Για Ευρωλίγκα είναι με την έννοια ότι η πόρτα
0: στέλνει
1: είναι.
0: Στέλνει μήνυμα εδώ, Μιστακίδη.
1: Η μισά ανοιχτή. Αλλά δεν είναι η ομάδα έτοιμη αυτή τη στιγμή, θεωρώ, να χτυπήσει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και τα εργαστήρια.
0: Αλλά εντάξει, θα του κοντράρει.
1: Λοιπόν, και για τον Λιόπουλο λένε ότι έχει συμφωνήσει, ο οποίος ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, κατέληξε, μετά πήγε στον Άρη και τώρα στον Παναθηναϊκό, δεν είναι και αυτός ευχαριστημένος. Δεν ξέρω, είναι κινήσεις πολύ δυνατές αυτές. Θα δούμε όσον αφορά το μπάσκετ. Δυστυχώς με το ποδόσφαιρο έχουμε πλερέζες στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι ιστορία είναι. Δηλαδή είναι αυτό, συγγνώμη τώρα, είναι αυτό με τα γραφικό σχεδιασμό. Να θέλουν να πάρουν, λέει, και τρίτο αριστερό μπακ, ενώ υποφέρει η ομάδα δεξιά, και θέλουν να δώσουν και το Σάντζεθ. Χρειαζόμαστε.
0: Μπορεί ο Σάντζεθ να θέλει να φύγει. Άμα θέλει να φύγει ο παίκτη, πώς θα το κρατήσει.
1: Δεν πάει, συγγνώμη. Η ομάδα υποφέρει.
0: Ναι, αλλά άμα ο παίκτη θέλει να φύγει με το ζόρι, δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω αυτή την πληροφόρηση.
0: Μα ήδη το παιδί αυτό από το Μουντιάλ, ό,τι στο λογαριασμό του, ό,τι αφορούσε τον ΠΑΟΚ, αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, τα φέρεσε όλα. Απαράδεκτο αυτό που κάνει. Είσαι παίκτης του ΠΑΟΚ. Και αφαιρείς τα πάντα ό,τι έχει να κάνει στα social media την ομάδα σου. Δηλαδή, ο ίδιος φαίνεται ότι θέλει να φύγει.
1: Δεν ξέρω αν ο παίκτης δεν είναι ευχαριστημένος στο περιβάλλον.
0: Δεν είναι θέμα αν είναι ευχαριστημένος. Είναι εντάξει, είναι με Μεξικό, Μουντιάλ. Κάποιοι του, όταν βγαίνει τώρα ο Καφού και λέει ότι είναι στους 3 καλύτερους δεξιούς οπισθοφύλακες του Μουντιάλ, τρελαίνει το άλλος.
1: Τι να πω. Και ο Πινέδα ήθελε στην ΑΕΚ να φύγει, τελικά δεν ξέρω πώς πίστηκε κτλ. Είναι περίεργοι Μεξικανοί. Έτσι κι αλλιώς εμένα μου είναι αντιπαθείς όλοι και η ομάδα τους. Δεν έχουν καταφέρει 100 εκατομμύρια να φτιάξουν ποτέ ομάδα. Μια ομάδα της προκοπής. 40-50 χρόνια που τους παρακολουθώ δεν έχουν καταφέρει να φτιάξουν. Είναι παράξενοι παίχτες. Και γενικά οι Λατινοαμερικάνοι δεν βγάζει άκρη. Μπορεί να σου πετύχει ο Βερόν που ήταν πράγμα φοβερόν στο Παναθηναϊκό και μπορεί να σου πετύχει ο Ντεμέλο που λέγανε στην αρχή, νομίζαμε λέει ότι ήρθε ο Πελέ. Και αυτό ένα ζογκλέρ για το τσίρκο, παίχτης δεν ήταν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο μεταγραφικός σχεδιασμός δεν μου αρέσει καθόλου. Χάθηκε ο Γιακουμάκης. Έχουν πολύ καθυστερήσει. Η ομάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει σοβαρές υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνουν και επίτηδες.
0: Πάντως μέχρι την Πέμπτη έρχεται ο Σανταμαρία αύριο. Μπορεί να έρθουν άλλοι δύο.
1: Δεν ξέρω, το θέμα δεν είναι να έρθουν άλλοι δύο ή άλλοι τρεις. Το θέμα είναι να έρθουν παίχτες οι οποίοι να είναι πρωτοκλασάκτοι και να μπορούν να χτυπήσουν τους παίχτες και τις ομάδες του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, οι οποίες ομάδες ενισχύονται και ενισχύονται πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, εγώ βλέπω την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ότι παίρνουν παίχτες από το πρώτο, από το πάνω ράφι και ενισχύονται πραγματικά. Δεν αστειεύονται. Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει τέταρτο και καταϊδρωμένο αυτή τη στιγμή. Πώς θα χτυπήσει αυτές τις ομάδες? Εν πάση περιπτώσει, να πω και δύο κουβέντες για το παγκόσμιο κύπελο. Ποιο παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή τουρνουά, ευρωπαϊκές χώρες και οι λοιποί φτωχοί συγγενείς.
0: Γιούρο, γιούρο, ναι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Συγγνώμη. Βλέπουμε κάτι διαφορετικό όπως βλέπαμε στο παρελθόν από τις νοτιοαμερικάνικες ομάδες? Από καμία. Είναι Βραζιλία αυτή? Καλά, η Βραζιλία μετά την εφτάρα που έφαγε από τη Γερμανία, εγώ πιστεύω ότι έχει σβήσει στην ουσία. Ούτε και θα συνέλθει ποτέ. Η Αργεντινή έχει σοβαρό πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας με τον Μαρτίνεθ. Ο Μέση μπορεί να το συμπαθώ εγώ ιδιαίτερα, αλλά περπατάει όταν η ομάδα αμήνεται ή όταν, ξέρω εγώ, είναι σε πίδες και δεν παίρνει την μπάλα. Η Αγγλία, όπως προέβλεψα, η Ισπανία θα παίρνει για το Βέλγιο, παρά τις αντιρρήσεις κάποιων φίλων εκεί πέρα που στην τηλεόραση που λέγανε αυτά. Εντάξει, τώρα η Ισπανία να αποκλειόταν από το Βέλγιο θα ήταν μεγάλη γκέλα. Και δεν νομίζω ότι οφείλεται μόνο στο Γκουρτουά. Είναι, έχει καλύτερους παίχτες, καλύτερη ομάδα.
0: Καλύτερη ομάδα, εντάξει.
1: Μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Άμα όποιος βλέπει ποδόσφαιρο το καταλαβαίνει. Όπως μεγάλη έκπληξη θα είναι να περάσει η Νορβηγία, αυτή η Νορβηγία, έστω με τον Έντεγκαρ και τον Χάλαντ, αυτή την Αγγλία. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω. Εγώ βλέπω ότι θα έχουμε σύγκρουση που είναι πρόωρος τελικός Γαλλίας με Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή. Και αυτό θέλει και ο κόσμος και είναι και εμπορικό. Εντάξει.
0: Έγινε, κύριε Νάση, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά πάνω μου, αν δεν άκουσες από την αρχή, είπα ότι ο ΠΑΟΚ, όχι ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πάρει τον Ντόρσεϊ. Θα είμαι πιο αναλυτικό σε λίγο. Ο Ντόρσεϊ παίρνει 1,8 στον Ολυμπιακό, έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε το OK του Ολυμπιακού για να φύγει, όπως ο Οσμάν. Και ζητάει 3, τα οποία του τα δίνει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ δεν είπα ότι ο Ντόρσεϊ πήγε στον ΠΑΟΚ. Εγώ είπα ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πάρει και τον Ντόρσεϊ. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλος ΠΑΟΚΖΙΣ, ο κύριος Νεόφυτος.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας.
2: Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Ούτε ραντεβού με τον κύριο Νάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και του στέλνω και τα χαιρετίσματά μου και ξέρει πόσο πολύ το συμπαθώ. Λοιπόν, να πω τώρα για αυτό που γίνει αυτές τις μέρες, ένα πολύ μεγάλο ατύχημα. Χάθηκε ένα κορίτσι.
0: Ναι, θα το έλεγα. Τώρα πείτε το εσείς. Ναι. Ναι.
2: Μόλις 15 χρονών η Άννα Μαρία ήταν στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς ένα κορίτσι με πολύ μεγάλο μέλλον, αλλά δεν είχε τύχει. Δυστυχώς. Ένα κορίτσι
0: που... Το φοβερό ήταν ότι ήταν στη μηχανή με τον πατέρα της. Ήρθε το απορριμματοφόρο από πίσω. Ο πατέρας δεν έπαθε τίποτα. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα τον πατέρα που να λέει να χτυπιέται, να ήμουν εγώ στη θέση του κοριτσιού μου. Κάθε πατέρας θα το λέγει αυτό. Χάθηκε το κορίτσι τώρα και είναι όλες μαύρες μέρες. Γενικά ο ΠΑΟΚ να φύγει το 26. Ναι. Το 26 να φύγει, καταραμένει το 26 για τον ΠΑΟΚ. Είναι απίστευτο.
2: Ναι, αυτό που λες κύριε Κολογοτρώνη είναι πραγματικότητα και χαθήκαν κι άλλοι ποδοσφαιριστές. Όπως ο Παρασκευάς.
0: Εντάξει, πάνω απ' όλα άνθρωποι είναι όλοι. Αν είναι, ναι. Απλά οι περισσότεροι τώρα έχουν τύχει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Τώρα φυσικά είτε λέγεσαι άντζες, είτε λέγεσαι γκόνιες. Τώρα όλοι τα παιδιά φύγανε προς Θεού, αλίμον.
2: Εγώ μπορώ να το χαρακτηρίσω μια κακοδαιμονία, μπορώ να το πω. Δεν έχω άλλα λόγια να πω.
0: Ναι.
2: Και όπως ξέρουμε όλοι, κύριε Γιώργο, είναι από τα χειρότερα. Όταν μια οικογένεια χάνεται ένα παιδί μέσα στο σπίτι, ειδικά παιδί, είναι πόνος που δεν θεραπεύεται ποτέ, αιώνιος πόνος που είναι, οι γονείς πάντα έχουν αυτό το πόνο που δεν κλείνει ποτέ. Είναι από τα χειρότερα. Πάμε τώρα και στα αθλητικά. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο μας, τον κύριο Μιστακίδη. Εγώ όπως ο κύριος Νάσης, άλλη έδειχνε η χώρα που ξεκίνησε. Αλλά βλέπω παρακάνει πάρα πολλές δείξεις και θα κάνει ο Σαββίδης να είναι κοντά στην ομάδα Γιατί πάνω σπίτι με κοντά στην ομάδα. Η ομάδα για να γίνει ομάδα. Όταν και εγώ έχω ένα εργοστάσιο, είμαι τα αφεντικό και λείπω, είναι λογικό οι εργάτες να μην αποδίδουν αυτό που πρέπει να αποδώσουν. Να λουφάρουν. Έτσι είναι και με τον πρόεδρο. Να πω τώρα για το Μουντιάλ. Λογικά πιστεύαμε ότι γίνει καμιά έκπληξη. Θα μείνει η Αργεντινή, η Ισπανία, η Γαλλία και ποια άλλη είπαμε είναι. Αυτά τα τέσσερα μεγαθύρια. Άμα δεν κάνει
0: Νορβηγία. Ναι, η Αργεντινή παίζει με την Ελβετία 4 το ξημέρωμα και η Αγγλία-Νορβηγία ναι. σήμερα. Και το άλλο είναι η Γαλλία-Ισπανία που έχει βγει. Ναι.
2: Πάντως μήπως κάνετε καμιά έκπληξη η Νορβηγία, γιατί αρχίζει και την υπολογίζει την Νορβηγία.
0: Καλά το η Νορβηγία, η καλή ομάδα. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Καλή ομάδα.
2: Λοιπόν, ωραία. Αυτά.
0: Ωραία,
2: να, δώσω, να μην καθυστερώ την γραμμή.
0: Να είστε καλά.
2: Να δώσω χαιρετίσματα σε μερικούς ανθρώπους. Επέτρεψε μου κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Βεβαίως κύριε Νοφίτη, βεβαίως.
2: Να πω τα χαιρετίσματά μου στον Άση, τον Παοκάρα. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Θανάση με τα κοκόρια, ξέρει αυτός. Να πω στον κύριο Δημήτρη από τη Δράμα, ένας άνθρωπος που τα τελευταία 3 χρόνια είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος και εύχομαι πάντα έτσι να είναι χαρούμενος. Και στο δάσκαλο τον κύριο Σάβα από τη Νέα Σπύρη. Και άμα ξέχασα και μερικού σα με
0: συγχωρείτε. Εντάξει.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά.
2: Τον κύριο Λευτέρη.
0: Από τα Χανιά. Από τα Χανιά, ναι.
2: Από τα Χανιά που αυτό άνθρωπο δεν ξεχνιέται.
0: Βεβαίως.
2: Και καλή συνέχεια στην υπεράσπιση.
0: Γεια σα κύριε Νόφιτ. Γεια σα, γεια σα. Λοιπόν, επειδή όπως ο Παντελής λέει, έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν είχε πάρει χαμπάρι, να πω δύο λόγια. Γιατί η είδηση βγήκε χθες τα μεσάνυχτα περίπου. Ο Οσμάν λοιπόν, αυτός ο παικταράς του Παναθηναϊκού, θα τον δείτε από τη νέα σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ του έκανε πρόταση 3 εκατομμύρια καθαρά το χρόνο, η εφορία εννοείται του ΠΑΟΚ, συμβόλαιο για 3 χρόνια. 9 εκατομμύρια. Και είχε buy out από τον Παναθηναϊκό 2. Και πάει ο Μιστακίδης ο Γιαννακόπουλο και του λέει πάρε και εσύ τα 2. 9 και 2, 11. Ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέμε ότι μας έχει κουβάνει, γιατί ο ΠΑΟΚ μέχρι πριν λίγους μήνες είχε budget 600 χιλιάρικα. Και τώρα παίρνει έναν παίκτη και δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κατάλαβες Παντελή μου, γιατί έχει κάνει, όπως είπε και ο Νάζο, και το γύρο της Ευρώπης. Είναι παγκόσμια είδηση αυτή. Και έχει τρομερές προεκτάσεις. Γιατί τα κάνει αυτά ο Μιστακίδης? Δεν τα κάνει ο Μιστακίδης για να πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή θα το διεκδικήσει. Μπορεί του χρόνου. Τα κάνει για να στείλει το μήνυμα σε όλους ότι εγώ είμαι ομάδα, μπορώ να φτιάξω ομάδα Ευρωλίγκας. Μπορώ να πάρω όποιον θέλω. Έχω λεφτά. Εδώ πήγε να πάρει το Χεζόνια. Και θέλω να παίξω στην Ευρωλίγκα. Τώρα δύο είναι οι δρόμοι. Συμμετέχει με τον Άρη στο Eurocup. Ο πρώτος και ο δεύτερος, αυτό είναι ανακοίνωση της Ευρωλίγκας, δεν είναι δικό μου. Ο πρώτος και ο δεύτερος πάνε απευθείας στην Ευρωλίγκα. Την επόμενη χρονιά οι ομάδες θα αυξηθούν κατά 4. Εκεί μπορεί να πάρει wild card. Ο Μιστακίδης και γι' αυτό το κάνει. Να ακούσουμε και τον κύριο Δημήτρη Ταξί και θα συνεχίσω μετά τις ειδήσεις. Έλα κύριε Δημήτρη.
3: Έλα κύριε Γιώργο.
0: Τι γίνεται?
3: Τι κάνουμε, καλά?
0: Καλά, εδώ στον αγώνα.
3: Όλοι το ίδιο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω λίγο σχετικά με τα μπασκετικά που είπατε. Αναφερθήκατε στον Οσμάν, αναφερθήκατε στον Ντόρσεϊ. Με δυο κούκους δεν έρχεται η άνοιξη.
0: Ναι, στον μπάσκετ βέβαια, τέλος πάντων, πέστε το που θέλετε, με τον μπάσκετ διαφωνώ εγώ.
3: Σίγουρο, το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
0: Δηλαδή, με τον μπάσκετ, στον μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ με ένα και με δυο κούκους κάνει τη διαφορά.
3: Αλλά ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, για να μην λέω για τον Ολυμπιακό μόνο, έχουν εντεκάδα στον μπάσκετ.
0: Μα δεν είπαμε ότι πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
3: Δηλαδή είναι μεγάλες οι διαφορές.
0: Εννοείται, ακόμα. Φυσικά εννοείται.
3: Από εγώ τον Ντόρσεϊ, επειδή το είπε και ο προηγούμενος, επειδή είναι ιδιόρυθμος χαρακτήρας, επιφυλάσσομαι. Και πολύ σωστά είπαν οι Αγγελόπουλοι, δεν ξέρω αν ακούσατε τη συνέντευξή τους, να μην πούσατε.
0: Ναι, εγώ τάσομαι υπέρ τους.
3: Μπράβο. Είπανε κάτι πολύ
0: και θα
3: σωστά,
0: το αναλύσω.
3: Δηλαδή, όταν κερδίζεις και παίζεις καλά, μου ζητάς περισσότερα λεφτά.
0: Έχουν
3: όταν
0: δίκιο,
3: δεν παίζεις καλά, τι θα μου δώσει σε μένα, νέα σου.
0: Σωστό.
3: Πάλι λέει, έτσι είναι.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο νοικοκύρης, όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Δηλαδή, αυτοί για να μην βαστίξουν τον Ντόρσεϊ, εάν δεν τον βαστίξουν βέβαια, για να μην τον βαστίξουν, κάτι έχουν στο μυαλό τους. Βλέπετε ότι αφήσανε κι άλλους παίχτες να φύγουν. Γιατί μπορεί να θεωρήσαν ότι έχουν κάνει τον κύκλο τους, μπορεί, ξέρω εγώ, να θέλουν να δείξουν κάτι άλλο. Σίγουρα είναι σύμφωνος και ο Μπαρτζόκας. Σίγουρα είναι με τις κινήσεις που κάνανε και απόδειξε ότι ο Παπα-Νικολάου έμεινε. Θέλανε να μείνει ο Παπα-Νικολάου και ο Παπα-Νικολάου έμεινε. Ήθελε και ο ίδιος να μείνει. Και να σας πω και, κύριε Γιώργο, κάτι. Μην το κάνουμε σαν το ποδόσφαιρο όλα λεφτά. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο βλέπουμε κάποιες μεταγραφές, ειδικά από Αγγλία ας πούμε, οι οποίες είναι υπερεκτιμημένες. 150 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια. Ρε παιδιά, να συνέλθουμε λίγο. Να συνέλθουμε λίγο. Τι πράγματα είναι αυτά. Σιγά, και το είδαμε το επίπεδο. Το είδαμε το επίπεδο αυτών που παίζουν στο Μουντιάλ. Τι είδαμε δηλαδή, κάνα μπεχταρά υπερπαίχτη που ξέρω εγώ κάνει τα...
4: Αντένα Πάτρας, 105,3. Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
8: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
10: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
11: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
10: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
11: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
10: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
12: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
14: Πας. Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: το αυτοκίνητο στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Αυτοβούλος επιστρέφει στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν. Περισσότερα στο real.gr. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με τη χρήση drones 21 ρωσικά τάνκερ στη θάλασσα του Αζόφ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

0: είμαστε. Γεια σου κύριε Μπρόκο, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο Σωτήρης από τη Λευκάδα μου λέει: εσύ συνήθως είσαι κατά των Αγγελοπολίων, πώς και είσαι υπέρ τους? Δεν είναι θέμα αν είμαι υπέρ τους ή κατά τους, είναι πώς το βλέπω αυτό το οποίο πρέπει να κρυθούν. Λοιπόν, έγινε αυτή η χορηγική συνέντευξη. Τώρα κύριε Γιάννη, ένα λεπτό. Έγινε η χορηγική συνέντευξη και όταν ρωτήθηκαν για το walk-up και για τον Dorsey, οι άνθρωποι παραδέχτηκαν και τους θυμά ότι ζητάνε αύξηση. Και τι είπανε? Όταν η ομάδα πάει καλά, ζητάς αύξηση. Όταν η ομάδα δεν πάει καλά, δεν λες να μου μειωθούν τα χρήματα σε ένα συμβόλαιο και ότι πρέπει να τηρούνται, να τηρείται το συμβόλαιο και από τις δύο μεριές. Έχουν άδικο. Έπειτα, να σας πω το εξής. Όταν μιλάμε για μπάσκετ, και το έχουμε πει χιλιάδες φορές και το καταλαβαίνει ο καθένας, τα λεφτά τα οποία πέφτουν στο μπάσκετ, από εδώ και πέρα σιγά σιγά βέβαια θα έχουν και κέρδος αυτές οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε να έχει μια ίσως κελισμένα έσοδα-έξοδα και ο Ολυμπιακός το ίδιο με το ΣΕΦ που ανακαινίζει κλπ. Αλλά μέχρι τώρα τα χρήματα όλα αυτά τα χρόνια τα βάζουν οι Αγγελόπουλοι. Ο Γιαννακόπουλος δεν είναι λεφτά του Παναθηναϊκού, δεν είναι λεφτά του Ολυμπιακού. Είναι λεφτά του Γιαννακόπουλου, του Αγγελόπουλου προσωπικά. Εάν λοιπόν να έχεις 16 παίκτες και από τους 16-14 να παίρνει από 3 εκατομμύρια ο καθένας, το κλείσε το μαγαζί. Δεν μπορείς να λες λοιπόν, σαν να μιλάμε τώρα, πήγαινε και πάρε στον περίπτερο τσιγάρα, έλα μωρέ, δώσε 3 εκατομμύρια στο WOCAP, δώσε 3 εκατομμύρια στον Dorsey. Δεν είναι έτσι. Διαφωνώ κάθετα, που γενικά εμένα η φιλοσοφία μου είναι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, έχουμε ξεφύγει τελείως τα λεφτά. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Είναι απίστευτα τα ποσά αυτά τα οποία συζητάμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Αλλά ειδικά για την Ελλάδα που εδώ και πολλά χρόνια είναι το μπάσκετ δύο ταχυτήτων, τριών κλπ. Είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι υπόλοιποι. Και λέμε τώρα μπας και γίνει κάτι, να δούμε την ΑΕΚ, να δούμε τον ΠΑΟΚ, να δούμε τον Άρη. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Σουηδία.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Γεια χαρά κύριε Γιάννη.
1: Σε ευχαριστούμε καταρχήν για τα υπέροχα Σαββατοκύριακο που βάζεις αυτές τις αφιερώσεις, τις ωραίες.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη.
1: Να κρατάσουμε τη συντροφιά. Λοιπόν, μια και είναι επίκαιρο το θέμα του μπάσκετ, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτά που λες. Και επειδή έχω κάνει και στην Αμερική αρκετά χρόνια της εποχής του 80 κλπ. Στο NBA, πρέπει να μπουν αυστηροί κανόνες στο salary cap της EuroLeague.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τώρα, αλλά δεν είναι οι αυστηροποιημένοι κανόνες που υπάρχουν στο NBA. Δηλαδή, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράγματι έχουν ξεφύγει, αλλά δεν είναι οι αυστηροποιημένοι κανόνες που υπάρχουν στο NBA. Δηλαδή, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράγματι έχουν ξεφύγει,

0: ακούτε?
1: Βεβαίως, ακούω, ναι.
0: Λοιπόν, όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο, αυτή τη στιγμή ομάδες που βλέπω εγώ είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Αργεντινή, και θα δούμε τι θα προκύψει και με Αγγλία, η οποία έχει προβλήματα μεγάλα αυτή τη στιγμή, από όσα διαβάζουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω όμως ότι η Γαλλία έχει μια υπεροχή έναντι των άλλων ομάδων. Αυτή είναι η άποψή
1: μου. Ναι, τώρα αυτό φαίνεται, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
1: Ωραία, κύριε Γιάννη. Ωραία.
0: Και χάρηκα πολύ που
1: να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Βεβαίως.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. 2-11-208-200 τηλέφωνο επικοινωνία. Γιώργο, αν μπορεί να ξαναπάρει, γιατί μου λέει η Δέσποινα δεν μπορεί να πιάσει. Αν μπορεί να ξαναπάρει εσύ. Λοιπόν, για να το τελειώνω τώρα το θέμα ΠΑΟΚ, βέβαια αγγίζει Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, αγγίζει πολύ κόσμο αυτό. Προσπαθεί να πάρει και τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, παίρνει 500.000 ευρώ. Και του είχε κάνει ο ΠΑΟΚ μια πρόταση από αυτά που έχουν βγει μέχρι τώρα, έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σας λέω, 1,5 εκατομμύριο για δύο χρόνια και πληρώνει και άλλο 1,5 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό. Ο Τολιόπουλος, ο οποίος είχε ξαναφορέσει τη βανέλα του ΠΑΟΚ, ήταν πάρα πολύ καλός. Και τον θεωρεί ο Τρικέρι ότι είναι ευκαιρία να γυρίσει, να του δώσει χρόνο συμμετοχής και να δείξει το ταλέντο του. Από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα Παναθηναϊκού. Το συζητάει ο Γιαννακόπουλος με τον Ομπράντοβιτς. Να πούμε ότι ο Οσμάν ο ίδιος επικοινώνησε με τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος ανύποπτο χρόνο είχε πει ότι είναι ο αγαπημένος του ή από τους αγαπημένους του παίκτες μαζί με τον Χουάντσο, και του είπε ο Οσμάν ότι πρόεδρε, σε παρακαλώ άσε με, γιατί είναι πρόταση ζωής. Αυτό του είπε. Και λέει ο Γιαννακόπουλος, εντάξει, εφόσον θέλεις, δεν μπορούμε να σε κρατήσουμε με το ζόρι, να πας εκεί που έχεις συμφωνήσει. Έτσι έφυγε ο Οσμάν. Που διαβάζαμε τη μία για ΕΦΕΣ, την άλλη για ΦΝΕΡ. Μάλιστα η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε σήμερα τον Μάικ Τζέιμς. Ακούγαμε για πολλά πράγματα, για τον Χουάντσο, για Μπαρτσελόνα κλπ. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν ο Οσμάν αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί για τον Τολιόπουλο. Έχει επιχειρήσει να τα βρει με τον Ντόρσεϊ, αλλά επαναλαμβάνω, ο Ντόρσεϊ δεν έχει πρόβλημα. Θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό, αρκεί να πάρει τα χρήματα που ήδη κοστολογεί τον εαυτό του. Και επίσης να σας πω ότι επειδή ήταν στον αέρα η περίπτωση του Παπα-Νικολάου που ανανέωσε για δύο χρόνια, αυτό είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού και εγώ αυτό περίμενα. Και όπως είναι πάνω στο σεφ οι φανέλες του Σπανούλη και του Πρίντε, ζητάνε μετά και του Παπα-Νικολάου, ένας επαγγελματίας με τα όλα του, αρχηγάρα, και τον κράτησαν οι Αγγελόπουλοι και καλά έκαναν. Είχε δεχτεί πρόταση και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη, ο Παπα-Νικολάου. Όμως έκανε αυτό το οποίο, αν θέλετε, περιμέναμε οι περισσότεροι και ήθελε και ο ίδιος βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
2: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά. Σήμερα θέλω να πω κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό. Άμα γίνεται να μου δώσεις και δύο λεπτά παραπάνω. Γιατί πάντοτε βγαίνω και μιλάω μετά τις μεταγραφές και μετά τα φιλικά και μετά τον πρώτο μήνα, και το γνωρίζεις εσύ αυτό.
1: Θες να μιλήσεις πριν λοιπόν?
2: Εγώ σήμερα θα μιλήσω πριν.
1: Ναι.
2: Και θα μιλήσω πριν γιατί υπάρχουν πράγματα που με έχουν ενοχλήσει και θα πρέπει να τα πω από τώρα.
1: Ναι,
2: για να μπορέσουν να διορθωθούν.
1: Ωραία.
2: Πρώτα απ' όλα για αυτό που είπες, παγκόσμιο γεγονός, για να μην το ξεχάσω. Παγκόσμιο γεγονός, φίλε, είναι οι δηλώσεις Ταρτέλη, οι οποίες προ 5 μέρες τα έβαλε με τη FIFA, λέγοντας ότι πόσο δίκιο είχε ο Μαραντόνα. Αυτές είναι οι παγκόσμιες δηλώσεις.
1: Ναι,
2: εγώ.
1: Ναι.
2: Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Για τον μπάσκετ μιλάω, για τον μπάσκετ.
2: Ναι, αυτές είναι οι παγκόσμιες δηλώσεις.
1: Ναι, εντάξει, για τον μπάσκετ. Ναι.
2: Μεγάλη μεταγραφή. Και μπράβο στον ΠΑΟ και μπράβο στον κύριο Μιστακίδη, γιατί προσπαθεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Θα συμφωνήσω ότι τα λεφτά πάνε σε ένα κουβά. Πάμε όμως για τον Ολυμπιακό, γιατί γι' αυτό πήρα. Σήμερα πήρα μόνο να μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ακούστε κύριε Μαρινάκη. Σας θα λέει ένας Ολυμπιακός, γνωρίζετε ποιος είναι, και θα πρέπει κάποια πράγματα να μπουν στην τελική ευθεία όπως πρέπει να γίνει. Δύο χρόνια τώρα παρακολουθεί τον Ολυμπιακό στις μεταγραφές του, να υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Πάρα πολλοί, οι οποίοι λαλούν πολύ τακτικά, προσπαθώντας να κλείσει έναν παίκτη Ολυμπιακός και μπήκε στο αεροπλάνο. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο Ολυμπιακός να μπαίνει στο αεροπλάνο παίκτη και να μην ξέρουμε αν θα υπογράψει. Όταν κάποια άλλη ομάδα με ένα τεχνικό διευθυντή σαν τον κύριο Ριμπάλτα κάνει μεταγραφή και σε μισή ώρα τον ανακοινώνει και τελειώνει. Βλέπω ένα σύστημα, παρακολούθησα τον πρώτο φιλικό, σου έχω ξαναπεί ότι τα φιλικά δεν βγάζω, αλλά λάκας δεν είμαι. Αλλά βλέπω πολλά χρόνια. Πάνω από 50 χρόνια. 50 χρόνια και

0: Λοιπόν, βλέπω λοιπόν τον Ολυμπιακό στο πρώτο φιλικό, ένα με τη Λίμπα, ο οποίος για τα 18 εκατομμύρια του Λουίς δεν του κάνει. Ο Μασούρας δεν του κάνει. Μπορεί να μου πεις, ρε Γιώργο, αυτός ο Ολυμπιακός που στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός και μου άρεσε και το και ο Κλέιτον. Πρόσεχε τι λέω, και ας λένε ότι έχει πάρει κιλά και ιστορίες για αγρίους. Εγώ τι βλέπω. Μπορείς να μου πεις, Ολυμπιακός, αν δεν υπήρχε ο Φορτούνης, ποιο θα ήταν το παιχνίδι του? Ποιο παιχνίδι πήγε να κάνει μέχρι
1: τώρα? Εγώ ξέρεις, δεν μιλάω για φιλικά. Τι να σου πω, δεν μιλάω.
0: Όχι, δεν μιλάω για τα φιλικά. Μιλάω ότι δεν βλέπω διαφορετικό σύστημα στον Ολυμπιακό.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
0: Στο θέμα μεταγραφών που έχει αρχίσει και με κνευρίζει η κατάσταση, ότι πάνε να κλείσουμε. Κλείστε τον και ανακοινώστε τον. Αφήστε όλοι οι ρεπόρτες του Ολυμπιακού. Το ποιον θα πάρει, το ποιον δεν θα πάρει, το τι υπάγεται εκεί, το τι γράφει Ισπανία, το τι γράφει Αγγλία, το τι γράφει Σαουδική Αραβία. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Τώρα πάρα πουλήσουμε ένα παίχτη 15 εκατομμύρια, 18-20 εκατομμύρια. Λουίς, παραδείγματος χάρη. 42 Κοστούλα, παραδείγματος χάρη. Και την ίδια στιγμή να πάνε να βγουν για 500.000 και για 600.000 παζάρια. Εγώ αυτά τα θεωρώ τρελά. Τρελά τελείως. Λοιπόν, αφήστε αυτό τον παπά σε εμάς. Γιατί υπάρχουν παλιοί Ολυμπιακοί, όχι οι πιτσιρικάδες που έχετε που είναι κάτω από 50, που μάθανε στους τίτλους του Ολυμπιακού και στα καλύτερα τους. Εμείς μεγαλώσαμε στα τσιμέντα, κύριε Μαρινάκη. Μεγαλώσαμε στα τσιμέντα. Και εσείς. Γιατί είμαστε και ίδια ηλικία. Και εσείς. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε ότι θα πρέπει να βάλετε το χέρι στην τσέπη, να φέρετε τους παίκτες που πρέπει να πέσει ο Ολυμπιακός και αν ο κύριος με τη Λίμπα. Τα λέω σε εσάς, κύριε Μαρινάκη, γιατί θα πρέπει να είσαστε ο αρχηγός της ομάδας. Που σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε και γι' αυτό που πάνε να φτιάξετε, αλλά θα πρέπει ο ίδιος να δώσετε το σύνθημα. Αν ο κύριος με τη Λίμπα, η ξεροκεφαλιά του, το στυλ του και αυτό που γουστάρει, κύριε με τη Λίμπα, να σας πω κάτι. Σήμερα πόσο του μήνος είναι, 11-12 Ιουλίου, προλαβαίνετε να βρείτε άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός ούτε Οβιέδο είναι, ούτε Αλμέιδα είναι, ούτε Αλμερία, ούτε Μπέτις. Ολυμπιακός είναι η Ρεάλ της Ελλάδος. Θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε απαιτήσεις τεράστιες από τον Ολυμπιακό. Τεράστιες. Το θέμα διοίκησης το είπα. Μιλάω για το δικό σας κομμάτι, το τεχνικό. Ξεκινάτε να παίξετε φιλικό, βασικό εξτρέμ τον Ροντινέη. Σοβαρά, κύριε Μεντιλίμπα. Τον Ροντινέη θα τον θέλω εγώ σε αλλαγή όταν θα επιβαρυνθεί η ομάδα από παιχνίδια. Εξτρέμ δεν μου έχει κλείσει. Δύο σοβαρά χάφου θέλω, δεν μου έχει κλείσει. Να διώξεις ένα αριστερό μπακ που δεν σας κάνει, εσάς δεν σας κάνει. Λόγω του ότι έχετε κάνει τα λάθη. Ορτέγκα ή Μπρούνο. Δεν βλέπω καμιά κίνηση. Αριστερό εξτρέμ, αριστεροπόδαρο ζήταγες, το Λουίς σου φέραμε, τον εξαφάνισες και έρχεται τώρα και έρχονται τα κορόιδα από το Κάνσας, γιατί κορόιδα είναι αυτοί, ενώ εμείς είμαστε ξυπνητζίδες, σου δίνουν 20 εκατομμύρια να τον πάρουνε. Λες και δεν ξέρουν αυτοί από μπάλα, εμείς τους μάθαμε μπάλα. Με παράλογος, Γιώργο, Απλά τα λέω τώρα,
1: ωραία.
0: Γιατί βλέπω το ίδιο έργο τα τελευταία δύο χρόνια και φέτος είναι μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις και η κακή του. Έχω αρχίσει και φορτώνω άσχημα. Όχι ότι έχει αρχίσει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές. Πρόσεξε, Γιώργο. Δεν έχει αρχίσει. Ας περιμένουμε και ένα μήνα. Θα περάσει τα προκριματικά, μπορεί να πάει έτσι. Εμένα με ενοχλεί η διαδικασία που πάει να γίνει μεταγραφές, το πώς ανοίγονται τα ονόματα, ένας παιχταράς έρχεται 10, πάτε με το Στάνιτς, θα τον πάρουμε, υπογράφει, πήγε ο Κοβάσεβιτς, δεν πήγε ο Κοβάσεβιτς. Όποτε δεν κλείνει ένας παίκτης του Ολυμπιακού, είναι τρελός ο πρόεδρος της άλλης ομάδας. Όποτε που λέει ένα παίκτη Ολυμπιακός, είναι αμάκας ο Μαρινάκης. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα, έτσι. Τα εμά-εμά και τα εσά-εμά δεν γίνονται. Και επειδή ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει αρχίσει και φτάνει στα όρια του, πόσα μας ζητάτε, κύριε Μαρινάκη, διαρκές, τόσα. Πάρτε τα. Με την ψυχή μας και παραπάνω. Και αν θέλετε από εμάς που πονάμε τον Ολυμπιακό και που μπορούμε και οικονομικά να σας το πω και έτσι, να δώσουμε και 10 και 20 χιλιάδες και 30 χιλιάδες για το καινούριο Καραϊσκάκη, να μας το κάνετε, βγάλετε δύο ομόλογα, να έρθουμε να τα αγοράσουμε κάποιοι. Και να σφυρισέρουμε 2, 3, 5 εκατομμύρια όσα μπορούμε.
1: Ωραία,
0: αλλά να
1: ωραία.
0: Σας πω κάτι, μη μας κοροϊδεύετε.
1: Έγινε, Γιώργο. Έγινε, να τα πούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. μαζί. Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Ανδρέα Πειραιά, δεν κατάλαβα το μήνυμα. Λες, τραγέλαφος έγινε Ολυμπιακός με τον Ζώτα. Τον φέρανε ως κλεισμένο και ξαφνικά γυρνάει πίσω λόγω οικονομικής διαφοράς. Ο Τόχορτο δεν τρώμε εκεί στη διοίκηση. Δεν το ξέρω το θέμα. Τι έχει. Εγώ ξέρω ότι το παιδί αυτό, ο καινούριος ο Πορτογάλος, πρόκειται να γίνει πατέρας. Και πήρε άδεια. Δεν ξέρω κάτι για οικονομικά. Αν προκύψει θα το πω, δεν έχω πρόβλημα. Νομίζω ότι πήρε άδεια εκτάκτως γιατί θα γίνει πατέρας. Λογικό δεν είναι. Τώρα παίζει Ολυμπιακός ένα φιλικό και μετά γυρίζει εδώ, θα έχουν ένα τριήμερο ρεπό και θα ξαναπάνε στην Ολλανδία. Εν πάση περιπτώσει, θα πω και για Ολυμπιακό, για ποδόσφαιρο, αλλά να κλείσουμε τα του μπάσκετ, να πούμε, μια και είμαστε στον Ολυμπιακό, Μοντέρο Μακιντάιρ, μεταγραφάρες, δεν το συζητάμε, παιχταράδες, και ανανέωσε και ο Παπα-Νικολάου. Θέλουν τώρα να βρουν τον αντικαταστάτη του Πίτερς. Σήμερα πάνε για Αμερική, Las Vegas, όπως και πέρυσι, Μπαρτζόκας με τους συνεργάτες του, Λεπενιώτης κλπ. Μπαφές. Και ακούγεται, από ό,τι διάβασα μάλλον, όχι ακούγεται, διάβασα ότι έχει πέσει στο τραπέζι και το όνομα του Σεγγέλια. Το Γεωργιανό, το ξέρετε, παιχταράς, Μπαρτσελόνα, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, έχει buy out 1 εκατομμύριο. Αυτό δεν είναι νομίζω θέμα για τον Ολυμπιακό, το οικονομικό. Το θέμα είναι αν τον θέλει ο Μπαρτζόκας. Πάντως στην Αμερική εκεί που πάει θα κοιτάξει και για τεσσάρι. Αυτά είναι τα νέα όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Τώρα, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, Μπάντιο, όχι Μπάντιο που τον ακούγαμε, γιατί ο Παναθηναϊκός τον ανακοίνωσε Μπάντιο. Είναι Βαλένθια, έτσι ήταν ο παίκτης της Βαλένθια μαζί με τον Μοντέρο. Ο Μπόγκα της Παρτιζάν, Γερμανός, παγκόσμιος πρωταθλητής, λένε ότι είναι φοβερός στην άμυνα, και για Μπουσέλε. Εντάξει, αυτός τώρα και αυτός 4 εκατομμύρια το χρόνο. Απίστευτα λεφτά, παιδιά, έτσι. Απίστευτα. Δηλαδή να βάλεις τώρα τον Αν, τον Ντέιβις και τον Γιαμπουσέλε. Καταρχάς, ο προϋπολογισμός του Παναθηναϊκού έχει φύγει πάνω από 60 εκατομμύρια. 60 εκατομμύρια στο μπάσκετ. Αδιανόητο. Αδιανόητο. 60 εκατομμύρια στο μπάσκετ. Πράγματι, το λέω, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, και ανακοινώθηκε σήμερα του Μπατίστ, για τον οποίο θυμάστε όσοι παρακολουθούνται την εκπομπή, που είχα πει ότι στο δικό μου μυαλουδάκι, επειδή το παιδί έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια καριέρα προπονητή και ήταν βοηθός και στο Τορόντο, στο NBA, στους Raptors, εφόσον έρθει ο Μπράντοβιτς, ή και ο Μπράντοβιτς να μην ήταν και ένας άλλος προπονητής καινούριος, να τον έπαιρνε μέσα στους βοηθούς του και σιγά σιγά να ετοιμάσετε η διάδοχη κατάσταση να αναλάβει κάποια στιγμή ο Μπατίστ στον Παναθηναϊκό, που είναι δεμένος με την ομάδα, που τον αγαπάει και ο κόσμος. Και αυτό νομίζω που λέω ότι είναι φυσιολογικό. Το βλέπουμε να γίνεται σε πάρα πολλές ομάδες, κυρίως στο ποδόσφαιρο στο εξωτερικό, που ετοιμάζουν τη διάδοχη κατάσταση στα κλαμπ. Γιατί να μην το κάνουν και στον Παναθηναϊκό, που ξέρει τι σημαίνει Παναθηναϊκός, ξέρει τι σημαίνει ελληνικό μπάσκετ, Ευρωλίγκα, έχει πάρει Ευρωλίγκες και μαζί με τον Ομπράντοβιτς και τον αγαπάει και ο κόσμος. Ανακοινώθηκε λοιπόν ο Μπατίστ. Επίσης μου λέει ο Χρήστος, βλέπω εδώ από το κέντρο από τη Θεσσαλονίκη, μου λέει Ταϊρή Καλάθης, Οσμάν Γκρέι, Κάιλ Αλεξάνδρη. Είναι μια πιθανή πεντάδα. Αυτό αναφέρει. Ο Ταϊρή είναι, το ξέρουμε, που έμεινε εκεί. Έχουν πάρει και έναν άλλον ο Τρινκέρι, που είναι έτσι κοντός και γρήγορος. Έχεις και τον Μπαζίνα, ο Καλάθης, ο οποίος είναι στα 37, αλλά πάντα παίζει με το μυαλό, είναι κεφαλικός, είναι πολύ έμπειρος, έχει τις φοβερές ασθένειες, τα λού κοιτάει, έλεγε την μπάλα, θυμίζει για Ζικεβίτσιους. Ο Σμάν τώρα, ο Γκρέι, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός με την ΑΕΚ, έχεις βέβαια το θηρίο της Εθνικής Καναδά, τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Άρα λοιπόν, όταν έχεις αυτό το center four και έχεις κρατήσει και ο Μωρούγκη και λοιπά τους περσινούς. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τελειώσει εκεί. Πάει να πάρει και άλλους αθλητές. Έχει δυναμώσει πολύ, έχει δυναμώσει ο Άρης. Ενώ η ΑΕΚ, ας περιμένουμε τις κινήσεις της ΑΕΚ. Γιατί το λέω αυτό, διότι πριν από 3-4 μέρες έγινε γνωστό ότι ο Αγγελόπουλος επέκτησε συμπαίκτες που θα πάρουν το 25% των μετοχών της ΚΑΕΚ. Είναι από την Ιταλία και δραστηριοποιείται ο Αγγελόπουλος και μάλιστα είναι εταιρείες μεγάλες, ένας είναι δισεκατομμυριούχος. Θα φανεί στην πορεία τι χρήματα θα βάλουν στην ΑΕΚ, γιατί από τη στιγμή που μπαίνουν 25% θα μπουν κάποια χρήματα στην ΑΕΚ. Να δούμε αν αυτά τα χρήματα που θα μπουν στην ομάδα σε συνδυασμό με τα χρήματα που βάζει προσωπικά ο Αγγελόπουλος και είναι περίπου 2,5 με 3 το χρόνο, χώρια βέβαια τα έσοδα της ΑΕΚ, έτσι, λέω προσωπικά χρήματα, να δούμε αν η ΑΕΚ θα μπορέσει να ακολουθήσει και αυτή τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, να κάνει μια-δυο πολύ μεγάλες κινήσεις και πραγματικά να έχουμε από τη μία Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, αλλά από την άλλη να έχουμε Άρη, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ που να κοντράρουν. Εγώ δεν λέω ότι πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα, έτσι, γιατί βλέπω για κάποια μηνύματα, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι πανίσχυροι. Εδώ μιλάμε πάνε να πάρουν την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός πάλι και ο Παναθηναϊκός, οι κινήσεις που κάνει είναι να πάρει την Ευρωλίγκα. Εδώ λοιπόν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πρώτα δυναμώνει σιγά σιγά στο πρωτάθλημά σου, προσπαθείς να είσαι δυνατός στο EuroCup, είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν και ο στόχος τους είναι να το κατακτήσουν το EuroCup, γιατί η ομάδα που θα κατακτήσει το EuroCup πάει Ευρωλίγκα απευθείας. Γι' αυτό γίνονται κινήσεις. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι στην περίπτωση του ΠΑΟΚ του Μιστακίδη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι, ο Μιστακίδης βλέπει και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή οι κινήσεις που κάνει δεν είναι φυσιολογικές για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ που είχε 600 χιλιάρικα προϋπολογισμό. Δηλαδή ξαφνικά ανακοινώνει πάει να κάνει προπονητικό κέντρο. Ποιος έχει προπονητικό κέντρο? Λοιπόν, παίρνει τώρα τον Οσμάν, ήθελε να πάρει το Χεζόνια, χτύπησε Παπα-Νικολάου, χτυπάει ξέρω εγώ Ντόρση, δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλο θα χτυπήσει. Έτσι. Όλα αυτά, απ' τη μία τα κάνει για να έχει έναν ισχυρό ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος είναι ΠΑΟΚΣΙΣ, δεν είναι κομίτης, το ξέραμε. Είναι ΠΑΟΚΣΙΣ με σουίτες στην Τούμπα, είναι πάμπλουτος, έχει τα χρήματα για να επενδύσει. Εδώ δεν είναι για την Τούμπα, για την νέα Τούμπα 250 εκατομμύρια μετρητά. Άλλο αν δεν τα δεχτήκανε, ξεσηκωθήκαν όλοι με το Σαββίδι. Τα έχουμε πει αυτά. Αυτά λοιπόν όλα τα κάνει, γιατί τα κάνει για να στριμώξει, να φέρει σε πολύ δύσκολη θέση το Σαββίδι. Δηλαδή να δείξει στον κόσμο του ΠΑΟΚ, κοιτάξτε παιδιά, εγώ τι κάνω στο μπάσκετ. Φανταστείτε τι έχω να κάνω στο ποδόσφαιρο αν το πάρω. Σε απλά ελληνικά, οι κινήσεις που κάνει ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, αυτό είναι το μήνυμα. Στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εγώ θέλω να αναλάβω το ποδόσφαιρο. Ο Σαββίδης πρόσφερε ό,τι έκανε, πήρε τίτλους, αλλά από εκεί και πέρα ο άνθρωπος, όσο διαρκεί ο πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία, έχει μια αδυναμία. Δεν μπορεί να προσφέρει και να δώσει πολλά χρήματα. Και αυτό αποτυπώνεται και από τις μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ. Πόσο έχουν αργήσει κλπ. Κλπ. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα του Μιστακίδη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και γενικά δεν είναι καλό το κλίμα στη Θεσσαλονίκη. Μεσοβδόμαδα άλλαξε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και εξεδόθηκε μία ανακοίνωση που είναι καταπέλτης για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Μπορείτε να πείτε σε όλα τα site και στο φίλαδος.gr να διαβάσετε την ανακοίνωση που ουσιαστικά λέει ότι ξέρετε κάτι. Άλλα λέγατε κύριε Μιστακίδη και άλλα κάνετε, δεν μας δίνετε τίποτα, δεν συμπαραστέκετε, δεν είστε χορηγοί, δεν βάζετε το χέρι στην τσέπη, δεν παίρνουμε τίποτα εμείς. Δηλαδή είναι, ξέρετε, οξύμορο.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δούμε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
9: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

number one internet radio station.

0: Το ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
7: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
7: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
8: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: έω τη κουζίνα και από τα δάπεδα έω τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σα. Κοτσίρι Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτέ τιμέ. Κοτσίρι Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσει που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλακαρα Θανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: 15 900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη, μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
14: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
13: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020069. Express γεύσεις και τιμές.
5: Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό. Με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 2648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

waste your time, and I think to myself.